0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.
4: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 6 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και εδώ είμαστε και πάλι από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 πρωί-πρωί στις επάλξεις. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκινήσαμε με Αμέρικα από τα παλιά Ventura Highway και συνέχεια, γιατί νομίζω ότι η σημερινή ημέρα θα ακούσετε πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, συνέχεια με Amy Winehouse, που σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή. Καλημέρα, φτιάξτε καφέ, θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Αλλάζουν τα πράγματα, θα το καταλάβετε μόλις βγείτε από το σπίτι. Αν δεν έχετε βγει, έχει δροσίσει κάπως. Φεύγει ο καύσωνας σταδιακά από τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Πιο αναλυτικά, ηλιοφάνεια θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρχουν νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως τα ορεινά υπηρετικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Πελοπόννησο μέχρι 34, Κρήτη θα ανέβει λίγο μέχρι 37 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς οι θερμοκρασίες σήμερα. Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Θερμοκρασία εκεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο, δηλαδή θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο που αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και το Σάββατο τους 30 βαθμούς με πιθανότητα βροχής το Σάββατο. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς και όπως είπα και πριν έχει δροσίσει, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες. Πραγματικά έτσι λιώσαμε λίγο. Από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, παλιό και αγαπημένο από τα 80's, 1984 σαν σήμερα, οι Cars κυκλοφορούν το Drive, είναι το τρίτο single από το άλμπουμ τους Heartbeat City και το πιο εμπορικά πετυχημένο κομμάτι του συγκροτήματος.

What a difference a day makes. Μία μέρα που θα κάνει τη διαφορά για πολλούς είναι και η σημερινή. Σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα, οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας θα ανακοινωθούν μετά τις 11 το πρωί. Υποψήφοι, λέει, θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Είναι, ξέρετε, η μέρα που έχουν ξυπνήσει από το πρωί και κάνουν ανανέωση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να λέει 11 η ώρα, αλλά σου λέει μπορεί να τα βγάλουν και 10 παρα 5 και 11 παρα 4 και συνήθως έτσι συμβαίνει, λίγο νωρίτερα βγαίνουν. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν σήμερα, να είναι έτσι μια ευχάριστη μέρα και να έχετε ωραία αποτελέσματα. 1971 σαν σήμερα γεννιέται η Alison Krauss, τραγουδίστρια, στιχουργός, κυκλοφόρησε το πρώτο της solo album το 1987 και έχει ηχογραφήσει και με τον Robert Plant. Εδώ Alison Krauss και Union Station θα μας πάνε μέχρι τις διαφημίσεις. Looks like the end of the road.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 90, τότε που το hip hop είχε ένα τελείως διαφορετικό ήχο από ό,τι έχει σήμερα. Αυτή ήταν η DJ Jeff and Fresh Prince, ένα από τα πιο πετυχημένα και επιδραστικά hip hop δίδυμα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο DJ Jazzy Jeff ήταν ο Jeff Towns και ο Fresh Prince ήταν ο Will Smith. Και σαν σήμερα κυκλοφορήσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, που περιλάμβανε και το Summer Time. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλημέρα από όπου και να μας ακούτε, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από την τηλεόραση, από το κινητό. Εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και για την επικοινωνία μας, όπως πάντα, είναι στη διάθεσή σας το Viber, γράφοντας Κόσμος Radio στο Viber, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Είναι στη διάθεσή σας και τα social media φυσικά, και το Instagram και το Facebook, αλλά και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Τεράστια επιτυχία ο Teddy Swims, το πρώτο τραγούδι που τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, Lose Control. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια, λίγα είναι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1888, έτσι τα λίγα τα περίεργα, ο John Dunlop λαμβάνει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για το ελαστικό τροχοφόρου και πατεντάρει το λάστιχο αυτοκινήτου με σαμπρέλα. 1903, η εταιρεία Ford πουλά στο Detroit το πρώτο της αυτοκίνητο, το οποίο τότε κοστίζει 850 δολάρια. 1904, στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, ο Τσάρλς Μέντσες εφευρίσκει το χωνάκι για το παγωτό και άλλαξε η ζωή μας από τότε. 1937, μεταδίδεται ραδιοφωνικά το πρώτο θεατρικό έργο του Orson Welles. Και 1964, οι Beatles ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με αυτό εδώ, το A Hard Day's Night.

0: sono qui. Lei dov'è? Sta arrivando.
1: Ciao ragazzi. Αυτό είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το «Ο Νταϊάννα», λοιπόν, 51 λεπτά μετά τις 6. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι σε όλα τα μέσα, σε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Έχει μεταδοθεί παγκοσμίως. Εντοπίστηκαν, λέει, τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους που είχε συντριβεί από το 1952. Μιλάμε πάνω από 70, πόσα 74 χρόνια πριν. Είχε συντριβεί ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο και το ψάχνανε. Είχε βλάβει, λέει, σε δύο κινητήρες. Είχε πραγματοποιήσει αναγκαστική προσθαλάσσωση, αν και, λέει, οι επιβαίνοντες επέζησαν αρχικά τις πρόσκρουσεις. Το αεροπλάνο βυθίστηκε μέσα σε περίπου 3 λεπτά. Από τους 69 επιβαίνοντες, οι 17 διασώθηκαν, οι 52 έχασαν τη ζωή τους. Θα μου πείτε, αφού βρέθηκαν άνθρωποι εκεί πέρα, πώς δεν βρήκανε το αεροπλάνο? Γιατί, λέει, εκείνη την εποχή η θέση της βύθισης δεν είχε καταγραφεί με ακρίβεια το 52 και το ναυάγιο κατέληξε μεγάλο πάθος, περίπου 600 μέτρα, και δεν είχε εντοπιστεί για τόσα χρόνια. Το βρήκανε, λοιπόν. Ήταν αυτή η συντριβή, ήταν αυτή που αποτέλεσε και ένα σημείο καμπής για την αεροπορική ασφάλεια. Ήταν μετά από αυτό το δυστύχημα που καθιερώθηκαν οι υποχρεωτικές ενημερώσεις ασφαλείας πριν από κάθε πτήση και βελτιώθηκε και ο σωστικός εξοπλισμός, διότι δεν υπήρχαν και σωσίβια μέχρι τότε κάτω από τα καθίσματα, ενώ τώρα υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη και δίνει και ελπίδες για την άλλη μεγάλη υπόθεση, το μεγάλο μυστήριο με την Malaysia Airlines. Πότε ήταν? Το 2011 νομίζω ήταν αυτό που είχε εξαφανιστεί με 269 επιβαίνοντες και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει το σκάφος αυτό. 53 λεπτά μετά τις 6, πάμε σε κάτι άλλο δικό μας. Μαρία Φρόες και Κολομπία.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω
2: και
1: εγώ.
2: Και
3: εγώ
2: θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα το 2011 ήταν η μέρα Σάββατο, θυμάμαι, που ξαφνικά μάθαμε ότι η Amy Winehouse δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

0: έφυγε σε ηλικία 27 ετών. Θυμάμαι πόσο είχαμε σοκαριστεί, παρόλο που όλοι είχαμε διαβάσει για τη μακριά μάχη που έδινε με τον εθισμό με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Είχαν προηγηθεί κάποιες εμφανίσεις της που δεν είχαν πάει καλά, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ακούγαμε αυτή την είδηση μας. Θα θυμάμαι ότι το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα εκείνη την ημέρα ήταν στην Κλαούντια Μάτολα και αυτή σοκαρισμένη. Λέγαμε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα αφιέρωμα μαζί στην Amy Winehouse, όπως και κάναμε τότε. Μπήκαμε κάπως έτσι με Amy Winehouse και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 7 και 5, είναι 5η, είναι 23 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Την Πελαγία την ήξερα τον Πελάγιο, ομολόγω ότι πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, χρόνια τους πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, Tony Joe White, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έχει φύγει από τη ζωή από το 2018. Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, βασιλιάς του Swamp Rock και μεγάλη του επιτυχία και αγαπημένο τραγούδι, το Paul Xaladani. Καλημέρα και πάλι.
1: Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cooked the supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε αποκλειστικότητα χθες είχε ο Guardian. Είχε συνέντευξη αυτού του κυρίου που παραλίγο να πεταχθεί έξω από το αεροπλάνο της Ryanair όταν έσπασε το παράθυρο. Λιούμπισα Κάροβιτς λέγεται. Τον βρήκανε σε ένα σπίτι που νοικιάζει στην Κατερίνη και του πήραν συνέντευξη. Λέει μεταξύ των άλλων: δεν θυμάμαι πολλά, με πονάει ακόμα το κεφάλι και ο λαιμός μου, αλλά είμαι ακόμα ζωντανός. Πάντως ίσως είναι η μοίρα, πιστεύω στο Θεό, τον ευχαριστώ κάθε μέρα που σώθηκα. Διαβάζουμε και δεν το ξέραμε, δηλαδή είχαν μεταφερθεί αλλιώς οι πρώτες πληροφορίες. Η γυναίκα του δεν καθόταν δίπλα του, η σύζυγός του καθόταν τρεις σειρές πιο πίσω. Όταν έσπασε εκείνη την ώρα το παράθυρο, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, την αναταραχή ακολούθησαν μπουκάλια που άσαν λέει να πετούν στον αέρα, και διάφοροι συνεπιβάτες άρπαξαν τον Λιούμπισα προσπαθώντας απεγνωσμένα να τον κρατήσουν στη θέση του. Έτρεξε βέβαια και η γυναίκα του και τον κρατούσαν όλοι να μην περάσει, να μην πέσει έξω από το παράθυρο. Ήταν λέει ένας άντρας, όταν καταφέραν να τον βάλουν μέσα, ήταν ένας άντρας, μάλλον λέει ήταν αρμενικής καταγωγής, έκανε ό,τι μπορούσε για να τον φέρει μέσα. Πρώτα προσπάθησε λέει να μπλοκάρει το παράθυρο, πρώτα έβαλε μία τσάντα η οποία κατευθείαν ρουφήχτηκε και πετάχτηκε απ' έξω, αλλά μετά λέει έβαλε και μία βαλίτσα η οποία λειτουργήσε και έτσι έκλεισε κάπως το κενό εκείνο του παραθύρου. Είπαν επίσης ότι κανείς από το προσωπικό της Ryanair δεν έτρεξε να βοηθήσει από τους αεροσυνοδούς. Η Ryanair υπερασπίστηκε το προσωπικό της λέγοντας ότι το πλήρωμα καμπίνας έκανε φαινομενική δουλειά. Έχουν βάλει και ένα δικηγόρο ο οποίος λέει δεν έχουμε κάνει ένα παράπονο, έκανε δηλώσεις από τον πιλότο ο οποίος ακολούθησε τα πρωτόκολλα ασφαλείας κτλ. Ο πελάτης μου λιποθύμησε 2-3 φορές, σε κανένα σημείο το πλήρωμα καμπίνας δεν προσφέρθηκε να βοηθήσει. Μόλις λέει όμως η Ryanair κατέβηκε το αεροσκάφος σε ασφαλές υψόμετρο, τότε το πλήρωμα καμπίνας κατάφερε να βοηθήσει τον κύριο Κάροβιτς. Όλοι συμφωνήσαν ότι το πλήρωμα ήταν σε κατάσταση σοκ έτσι κι αλλιώς, όπως ήταν και όλοι οι επιβάτες. Φοβόντουσαν λέει ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί. Οι γιατροί τώρα έχουν προειδοποιήσει ότι η άρρωσή του θα είναι αργή. Φοράει ένα νάρθηκα στο λαιμό για τουλάχιστον 6 εβδομάδες και μετά θα δουν αν είναι απαραίτητη και η χειρουργική επέμβαση και τον ρωτούν αν θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα. Και το μήνυμα που περνάει, και νομίζω το ξέρουμε όλοι, να φοράς πάντα τη ζώνη ασφαλείας ακόμα και στο αεροπλάνο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχουν αναταραχές, μην την βγάζεις ποτέ. Και τελειώνει, καταλήγει, δεν θέλω κανείς να υποφέρει αυτό που μου συνέβη.

δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Να τα δούμε, γιατί όχι, συμφωνεί και η Ματίνα. Απογευματινή, η πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Και επίσης την απογευματινή, ένωσε λέω και κολονάκι με φωτογραφία της Μέρης Λίντα. Ελεύθερος τύπος, αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές, τα 6 SOS για την επιστροφή ενοικίου. Εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Καθημερινή, παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα, η άδιαστη αποκαλύπτει το πόρισμα για την πολεοδομία Ρόδου. Και τέλος, ναυτεμπορική, η κλίμακα αξιολόγησης για ιδιώτες παύλα επιχειρήσεις, βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βάσει αλγορίθμων με στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτά είναι μερικά από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα γεννήθηκε, αν όχι σπουδαιότερη, αλλά σίγουρα μια κορυφαία τραγουδίστρια, τον Φάντο από την Πορτογαλία, η Αμαλία Ροντρίγκες. Ήταν η σημαντικότερη πρέσβυρα της πορτογαλικής κουλτούρας, έχει φύγει από τη ζωή από το 1999, έβγαλε τα Φάντο από τις λαϊκές γειτονιές της Λισαβόνας και το έκανε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικό είδος. Ήταν η πρώτη καλλιτέχνη από την Πορτογαλία που έκανε τεράστια καριέρα στο εξωτερικό, γεμίσει εμβληματικά θέατρα από το Ολυμπιά στο Παρίσι μέχρι το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Και εδώ θα ακούσουμε ένα πειραγμένο, αν θέλετε, τραγούδι της Αμαλία Ροντρίγκες από τον Νίμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κόσμος 93,6.

Στράση, what kind of fucker is this, που επαναλαμβάνεται συνέχεια σε αυτό το τραγούδι, Me and Mr. Jones. Δεν είναι και τόσο αυτονόητο το 2006 που κυκλοφόρησε ότι μπορούσες να το πεις και να το τραγουδήσεις, κάτι που το έκανε η Amy Winehouse. Θυμάμαστε Amy Winehouse γιατί έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011, και με Amy Winehouse μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και Αρίθα Φράγκλιν με το Chain of Fools.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μια κοινή Πέμπτη σήμερα. Βέβαια, έχουμε την Οδύσσια. Έτσι, άνοιγμα ρεκόρ διαβάζω. 151.415 θεατές για την Οδύσσια. Ομυρικές μάχες για ένα εισιτήριο, λέει, διεξήχθηκαν καθόλου το Σαββατοκύριακο με την περιπέτεια του Κρίστοφερ Νόλαν να τα βάζει ακόμα και με το τελικό του Μουντιάλ και να πετυχαίνει το καλύτερο άνοιγμα της 20ετίας. Πάμε να δούμε σήμερα όμως ποιες νέες και ταινίες και επανεκδόσεις βγαίνουν στους κινηματογράφους. Έχουμε η δική της κόλαση, Her Private Hell, του Νίκολας Βίντινγκ Ρέφν. Μετά, λέει, από 10 χρόνια υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης, επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Κανών. Έχουμε το Συμπέθερη από Σόι νούμερο 2, Κοκορίκο νούμερο 2 του Ζιλιέν Ερβέ, μια συνέχεια της πετυχημένης κομμωδίας. Επανέκδοση, μια θέση στον ήλιο, A Place in the Sun από το 1951 με τον Montgomery Clift και την Elizabeth Taylor. Επίσης επανέκδοση από το 1976, Θρέψε κοράκια του Κάρλος Σάουρα, που είναι μια ταινία ορόσημο του ισπανικού σινεμά. Είχε πάρει και ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Έχουμε Σταυρί στο μέτωπο, μια ταινία του 1957 του Stanley Kubrick. Ήταν η πρώτη χολιγουδιανή παραγωγή του Stanley Kubrick. Έχουμε επίσης το κλασικό από το 1998, Run Lola Run, τρέξε Λόλα τρέξε. Και τέλος από το 2012 η ταινία του Μάρτιν Μακτόνα, 7 ψυχοπαθείς, επίσης επανέκδοση από σήμερα στους κινηματογράφους. Και αυτή είναι η Μελιάνα Τωρίνη, το τραγούδι λέγεται Let's

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 το πρωί. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ήταν και η Ματίνα Κάνελοπούλου. Εδώ ρύθμιζε το ήχο και την καλή παρέα. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, ένα τραγούδι της Amy Winehouse, μια και έχουμε την επέτειο του θανάτου της. Εδώ από την τελευταία κυκλοφορία των Rolling Stones που διασκευάζουν το You Know I'm No Good. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από Αμερικανική επιδρομή με στόχο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ως αντίπεινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχτηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $96 το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μετά από τσακωμό. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για άλλες υποθέσεις. Σε βάρος του υπήρχε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024, ενώ ήταν παράνομα στη χώρα μας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Κάλυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην φτάσουν στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑΦ επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με το Πολιτικό. Στην Ισπανία, νέο μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο Τολέδο οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά. Σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να ψωνίζετε από τον Μπέλη. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
2: Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Είναι 5η 23 Ιουλίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο. Επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, σημαντικές αποφάσεις, εγκαίνια μεγάλων έργων, επενδύσεις που παρουσιάζονται ως το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αλλά και δύσκολες στιγμές και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Όλα αυτά συνθέτουν μια περιοχή που αλλάζει, που δοκιμάζεται και που διεκδικεί το ρόλο της την επόμενη ημέρα. Να πούμε ότι μας ακούτε σταθερά. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, στους 100,2 στα FM, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας από Κοζάνη είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Γκουτζομήτρος. Στην παράγωγη και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Σήμερα η ατζέντα της ημέρας είναι ιδιαίτερα πυκνή. Η ημέρα ξεκινά με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αυτή την ώρα πραγματοποιεί πρώτο σταθμό στο Κέντρο Υγείας Ερβίων και στη συνέχεια μεταβαίνει, θα πάει στην Πτολεμαϊδα, όπου εκεί στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο θα βρεθεί, θα συζητήσει με τους εργαζόμενους, θα βρεθεί στην Ογκολογική Κλινική. Πέρα από αυτό όμως δεν περνά απαρατήρητο ότι μόλις μία μέρα πριν, χθες δηλαδή, πριν την επίσκεψη του Υπουργού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε στο νοσοκομείο Φλόρινας. Ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη εδώ και αρκετό καιρό. Εκεί παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και ο σχεδιασμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, την ενίσχυση με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό που ίσως να αναδεικνύει ότι η δημόσια υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Την ίδια ώρα στην Πτολεμαϊδα παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, παρουσία του Υπουργού του κυρίου Παπαθανάση. Και βέβαια θα δούμε και μια νέα επιχείρηση που θέλει, τη Water Plan, που θέλει να δώσει μια άλλη διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Όμως, την ίδια ώρα εκεί θα έχουμε μία εκδήλωση, μία διαδήλωση. Συνδικάτα διαδηλώνουν επιμένοντας ότι η μετάβαση δεν μπορεί να συνδέεται με την απώλεια θέσεων εργασίας και αβεβαιότητα για το μέλλον. Έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες σήμερα που αποτυπώνουν τις δύο όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Και το απόγευμα βέβαια, τα βλέμματα όλων στρέφονται στα Γρεβενά. Παρουσία του Πρωθυπουργού εγκαινιάζεται το βόρειο τμήμα του Ε65, ολοκληρώνοντας ένα αυτοκινητόδρομο που αλλάζει τον χάρτη της χώρας και φέρνει την Δυτική Μακεδονία κοντά στην Αθήνα και στα μεγάλα αναπτυξιακά κέντρα. Έχουμε όμως και δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και άλλες δράσεις, ενώ στις όχθες του Αλιάκμονα, εκεί στο Βόλιο, ανοίγει η αυλαία του Φιέστα Βόλιο, ενός φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τη Δυτική Μακεδονία, συνδυάζοντας μουσική, φύση και τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, θα σημειώσουμε εδώ, δύο ημέρες νωρίτερα από πέρσι, θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας οι βάσεις αγωγής στα ΕΗ και τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και να μιλήσουμε για μία νίκη. Μία νίκη που έρχεται πάλι από τα Γρεβενά, όπου η ομάδα Βόλεϊ K16 νίκησε χθες τον βραδινό αγώνα τη Σερβία. Οπότε πάμε καλά, πάμε καλά. Αλλά εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και σε λίγο επιστρέφουμε. Θα πούμε μια καλημέρα ακόμη και καλή συνέχεια.

0: Τώρα, 16 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε μαζί από τις 8 και τώρα, Αντώνη, έμπλεξες εδώ στην επαρχία, καθώς σήμερα η ατζέντα της ημέρας είναι ιδιαίτερα πυκνή και βέβαια είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης που βρίσκεται εκεί στα Σέρβια, στο κέντρο υγείας, περιμένοντας τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Φωτεινή, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε όλοι εδώ την άφιξη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατροί νοσηλευτές αναμένεται να συζητήσουν στο Κέντρο Υγείας των Σερβίων μαζί του προβλήματα που αφορούν τον Κέντρο Υγείας εδώ της περιοχής, αλλά και τυχόν εξαγγελίες που μπορεί να έχουμε από τον ίδιο τον Υπουργό. Υπάρχουν και πρόσωπα από την πολιτική ηγεσία, όπως ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μανατίδης, αλλά και ο βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εδώ και περιμένουν και εκείνοι τον Υπουργό Υγείας. Αμέσως μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας των Σερβίων, ο Υπουργός έχει ιδιαίτερη φορτωμένη ατζέντα, αφού αναμένεται να βρεθεί στην Κοζάνη και να επισκεφτεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο. Εκεί αναμένεται να δει και ο ίδιος τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου και να μιλήσει σχετικά με αυτήν. Ενώ αμέσως μετά θα επισκεφτεί και το Ποδοσάκιο νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα. Μάλιστα αναμένουμε κάποιες εξαγγελίες σχετικά με την ογκολογική κλινική, ενώ θα αναφερθεί και σε κάποια άλλα θέματα που αφορούν το Ποδοσάκιο νοσοκομείο και κάποιες εξαγγελίες για το τι μελιγενέσθε σχετικά με το νοσοκομείο. Είναι ιδιαίτερα φορτωμένη η ατζέντα του. Μάλιστα δεν αποκλείεται να κάνει και την έκπληξη και να βρεθεί και στο Δημαρχείο Ορδέας λίγο πριν την άφηξή του στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Εκεί θυμίζουμε πως θα είναι ο κύριος Παπαθανάσου, υπουργός οικονομικών, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει για την μεγάλη επένδυση, την Water Plant, που ουσιαστικά είναι η υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας και αναμένεται να δώσει 400 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Θα αναφερθούν σίγουρα και στην μεταλιγνητική εποχή. Βέβαια, να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι έξω από το Δημαρχείο της Εορδέας θα υπάρξουν πολλά σωματεία που αναμένεται να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν φαίνεται να υπάρχει δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, η οποία ο Πολάκης έχει τονιστεί από τοπικούς και όχι μόνο άρχοντες.
0: Μάλιστα, δεν νομίζω να είναι μόνο έξω από το Δημαρχείο, Αντώνη, σύμφωνα με πληροφορίες και εκεί όταν θα επισκεφθεί ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνος Γεωργιάδης, στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, θα υπάρξουν σίγουρα κάποιες διαμαρτυρίες, περισσότερο και από το Σύλλογο Εργαζομένων του Ποδοσφαίρου Νοσοκομείου.
1: Πολύ σωστά, και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα τονίσουν, το έχουν εξάλλου αναφέρει και σε ανακοίνωσή τους, είναι οι ελλείψεις που έχουν. Όπως χαρακτηριστικά είχαν σημειώσει κατά το παρελθόν, πολλές φορές χρειάζονται να δουλεύουν πολλές ώρες πάνω από την βάρδιά τους, υποστηρίζοντας πως υπάρχει σε ορισμένους τομείς υποστελέχωση.
0: Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, Αντώνη, το καταλαβαίνεις και εσύ καλύτερα, ότι πάμε πίσω. Έτσι είναι σχεδόν 8 και 20. Το πρόγραμμα έλεγε να ξεκινήσει στις 8. Όλα θα πάνε πίσω. Να σου ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη και καλό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.

0: Να φύγουμε όμως για λίγο από την Κοζάνη, όπου σε λίγη ώρα, όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Σερβίων. Να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στη Φλόρινα, όπου εκεί μας περιμένει η Τάμι Αδαμού. Τάμι, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα. Με πολύ δροσερό σήμερα το καιρό. Μόλις 12 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη της Φλόρινας. Ραγδαία η πτώση, μπορούμε να πούμε, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν η μέρα ξεκινούσε με 22 και 23 βαθμούς Κελσίου και έφτανε κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 37 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με μουντό το καιρό και χαμηλή τη θερμοκρασία. Κάπως έτσι φαίνεται θα κινηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο όμως ένα σημαντικό γεγονός έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας ο κ. Παπασωτηρίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης του άρθρου 51 του νομοσχεδίου για το επίδομα μετεγκατάστασης που αφορά και την περιοχή της Φλόρινας με στόχο την ενίσχυση με 10.000 ευρώ των οικοκυρέων εκείνων που θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές και άλλους δήμους οι οποίοι θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η προσαρμογή των όρων του προγράμματος ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση προκαταβολής και να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων, ανέφερε ο κ. Παπασωτηρίου, ενώ πλέον τόνισε ότι θα επιδοτούνται και όσοι επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι φοιτητές που αποφασίζουν με την αποφύτησή τους να μείνουν μόνιμα στο τόπο των σπουδών τους, με τη δυνατότητα της μόνιμης εγκατάστασης βέβαια πάντα να εξαρτάται από το διαθέσιμο κτηριακό απόθεμα. Το νομοσχέδιο, όπως είπε ο κ. Παπασωτηρίου, έρχεται να δώσει απαντήσεις όχι μόνο με τη μείωση της φορολόγησης των μισθωμάτων της κοινωνικής κατοικίας, αλλά και με την περαιτέρω αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για την παροχή οικονομικής και ποιοτικής στέγης. Ένα σημαντικό γεγονός για την περιοχή της Φλόρινας, που βλέπουμε ολοένα και περισσότερους νέους όχι μόνο να φεύγουν από την περιοχή, να την εγκαταλείπουν και πραγματικά θέλουμε να λύσουμε τόσο το δημογραφικό που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, όσο βέβαια και να επιστρέψουν οι νέοι στην περιοχή. Αρκεί βέβαια να γίνουν και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, γιατί δεν επαρκούν μόνο τα 10.000 ευρώ προκειμένου να μετεκατασταθεί μια νέα οικογένεια στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Θα πρέπει να έχει και τις υποδομές αλλά και τις θέσεις εργασίας για να μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την πρωτοβουλία. Από την άλλη, να πούμε ότι στη Βουλή με ερώτησή τη η Νίκη ανέφερθηκε στους απλήρωτους εργαζομένους της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας που εδώ και 8 μήνες παρά το γεγονός ότι εργάζονται αδιάλειπτα σε έργα ζωτικής σημασίας όπως αναφέρει για την περιοχή και για τη χώρα δεν έχουν πληρωθεί. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης Σπυρίδων Τσιρώνης ζητά άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την καταβολή των δεδουλευμένων και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδιών που κρατούν σε ομοιρία τους εργαζομένους. Είναι αδιανόητο, όπως αναφέρει στην ερώτησή του, ένα κράτος δικαίου, επιστήμονες και εργαζόμενοι που στηρίζουν την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την υλοποίηση σημαντικών δημόσιων έργων να παραμένουν επί μήνες χωρίς μισθό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τάμι, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Δεν ξέρουμε αν είναι καλά. Προφανώς πρέπει να είναι καλά. Είμαστε 30 λεπτά μετά τις 8 και όπως είπαμε και στην αρχή αυτής της εκπομπής, εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αφού σήμερα έχουμε και πάρα πολλές επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπου το απόγευμα θα βρεθεί στα Γρεβενά, και περισσότερα για αυτή την επίσκεψη, τα έχουμε πει τα τελευταία 24 ώρα, περισσότερα για αυτή την επίσκεψη πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος ο Μάκης Νασιάδης. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα στα όρια των Γρεβενών, να μην αδικούμε, γιατί κάπου εκεί στο ΣΕΑ, στο σταθμό εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών στο Αγιόφυλλο, που βρίσκεται ναι, στα όρια, μπορεί να έχει το όνομα Αγιόφυλλο ή μέσα στα όρια των Γρεβενών, δεν έχει σημασία αυτό. Παρουσία λοιπόν σήμερα του Πρωθυπουργού, σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουθήκε το τελευταίο τμήμα του Ε65, το βόρειο τμήμα, συνολικού μήκους 46 χιλιόμετρων, και έτσι πλέον θα έχουμε πλειοέστατο το νέο αυτοκινητοδρόμο Ε65, που θα μειώσει σημαντικά τη χρονοαπόσταση, όπως έχουμε πει, και φυσικά και τη χιλιομετρική απόσταση της Δυτικής Μακεδονίας, όπως εγώ, για την Αθήνα. Περίπου 4,5 ώρες θα χρειάζεται κάποιος από την Κοζάνη για να φτάσει στην Αθήνα μέσω του Ε65. Πολύ λιγότερο σε σχέση αν θα πάει κάποιος από την άλλη πλευρά, δηλαδή αν πάει κάποιος από την πλευρά της Λάρισας. Και φυσικά είπαμε και χθες, δεν ξέρω τι θα σηματοδοτήσει, θα το δούμε το ωφέλη, θα το δούμε σίγουρα το Ε65 στο επόμενο διάστημα. Αυτό πρέπει να πούμε ότι στην σημερινή τελετή των εγγενείων, εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα μιλήσει τελευταίος από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, να μεταμιλήσουν και ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Δήμας, ο Υφυπουργός, ο κ. Ταχιάος, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Αμανατίδης. Αυτό έτσι είναι, έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, το πρόγραμμα των ομιλιών. Στα υπόλοιπα, πολύ γρήγορα, μια και αναφέρθηκε, φαντάζομαι, το θέμα της επίσκεψης του Άδωνη Γεωργιάδη, φαντάζομαι και το θέμα και με την όλη των εκδηλώσεων που θα γίνει και στην Οκτωβρεμέδα σήμερα και για την μετάβαση.
0: Ναι, είχαμε μια επικοινωνία και με τον συνάδελφο τον Αντώνη Τοδοφόνη, και βέβαια μετά από σένα έχουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ποδοσάκιο Νοσοκομείου, για να μας πει περισσότερο, όμως σε λίγα λεπτά. Περιμένουμε να ολοκληρώσουμε εκεί. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είπαμε στην τηλεμάδα σήμερα, εκτός των άλλων, δεν πρόλαβα να ακούσω αν είπατε και για το θέμα και της ανάπτυξης του υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου της ντομάτας, που αναμένεται να εγκαινιαστεί στις 12:30, και φυσικά η παρουσία και των δύο υπουργών, και κυρίως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παθανασίου, αυτό θα έχει και τις έτσι επιπτώσεις, θα λέγοντας, με την έννοια ότι θα έχουμε και μια δημοτηρία στο Δημαρχείο της ΕΟΔΕΑΣ 9:30 σήμερα στην εκδήλωση μετάβασης ΑΕ, που οι εργαζόμενοι ζητούν να μην κλείσει ο ΟΕΣ από το νούμερο 5 τα οδηγία, αλλά να επαναλειτουργήσουν οι ελληνικές μονάδες. Είχαμε τώρα στην Αθήνα μια σειρά συναντήσεων που έγιναν σε διάφορα υπουργεία, το είπαμε από προχθές. Βγήκαν και κάποιες έτσι ειδήσεις. Υπήρξε και συνάντηση για το θέμα, το πρόβλημα των ακρίτων, που είναι σοβαρό. Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό έγιναν συναντήσεις αυτές του κλιμακίου, να το πω, των Γρεβενών. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης, ο βουλευτής, οι δήμαρχοι Γρεβενών και Δεσκάτης, εκτός ονών και την Περιφερειακή Αγροτική Ανάπτυξη, ο κύριος Ζεμπίδης, και οι πρόεδροι του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ζωνίδης, και του Αγροτικού Συντηρισμού, Χρυσόστομος Παυλίδης, περιφερειακοί παράγοντες, τέθηκαν το θέμα, γιατί αυτό έχουν να πούμε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα και έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες αγρότες και αγρότες των Γρεβενών από την επιδρομή των ακρίδων. Από την πλευρά του Υπουργείου εξετάζονται οι διάμεσες παρεμβάσεις, έτσι ώστε να δούμε πώς θα εξομαλυνθεί αυτό το σημαντικό θέμα. Θα υπάρχει πλέον μια δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας στο Δήμο των Ρεβανών. Το έργο είναι προπολογισμού 470.000 ευρώ και εκδόθηκε απόφαση από τον Αλπριωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παθανάση. Χθες ήταν και ο κ. Καλλίδης στα Ρεβανά. Υπήρξε σειρά συναντήσεων και μάλιστα τέθηκαν και πολλά ζητήματα επίσης. Έχουμε και θετική εξέλιξη για τη δημιουργία της βιομηχανικής του ΒΙΟΠΑ των Γρεβενών. Να λυθούν αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα. Γιατί χρόνια το ακούμε και αυτό. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσει. Στην Κοζάνη κλειστή, το ξέρεις και εσύ, στη γειτονιά σου εκεί, η γέφυρα στην οδό Ιωνίας, τμήμα της γέφυρας. Θα είναι για 3 εβδομάδες.
0: Και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, Μάκη. Θα δούμε πώς θα πάει το έργο.
1: Εντάξει, κόβεται η Κοζάνη στα δύο, αλλά θα ενωθεί και η Κοζάνη όμως στα δύο.
0: Ας κάνουμε υπομονή αυτές τις 3 εβδομάδες.
1: Η υπομονή δεν γίνεται. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν έτσι. Λοιπόν, από σήμερα Φιέστα Βόλιο μέχρι και την Κυριακή, μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ. Όσοι λοιπόν αισθάνονται νέοι εκεί και νέοι, μπορούν να πάνε 5η συνεχόμενη χρονιά στις 8 του Λέκμα ποταμού εκεί στο Μικρόκαστο Βοΐου. Αρκετές δράσεις, μουσικές το βράδυ, πασία, καγιάκ, βόλτες βουνού, υπάρχουν αλεξίπτωτο πλαγιάς και φυσικά σήμερα θα έχουμε ελεύθερη είσοδο, μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να ακούσουν. Θα υπάρχουν και πολλά συγκροτήματα, ελληνικά συγκροτήματα και φυσικά έτσι, Νατάσα που φίλου να πούμε αύριο, κυρίως τα νόματα τα οποία είναι θυσμός, Νατάσα που φίλου Μαρίνα Σπανού, Σάββατο Γιάννης Χαρούλης, Ξένια Χάιλη και Κυριακή Άλκης Πρωτοψάλτης, Νίκος από το Ακάλογλου, Σκιαδαρέσες, έτσι χοντρικά λέμε τώρα. Ζημώματα και γεύσεις των Γρεβενών συνεχίζονται χθες, είχε αρκετό κόσμο, πάρα πολύ κόσμο στην πόλη των Γρεβενών. Συνεχίζεται και σήμερα αυτό το φεστιβάλ ψωμιού από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 1 με 2 το μεσημέρι, ανάλογα με τις θέσεις που θα έχει, ανάλογα και με το πόσο γρήγορα θα ξαναλυθούν τα έλεγα και τα ζημώματα τα οποία προσφέρουν και οι διοργανωτές. Σήμερα τραβάω ζόρι παράσταση stand-up με την Ιωάννα Παπαδημητρίου θα είναι στον Πολύραχο αύριο πλατανόρευμα.
0: Ωραία,
1: και βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Αυτό ναι. Εκεί ήθελα να κλείσουμε αυτή την καλή είδηση. Όσοι αγαπάμε το βόλι και τον αθλητισμό. Μακή.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα είδαμε χθες. Πραγματικά μέχρι και το tie break που λέμε το πέμπτο σετ, αυτό που έκανε την συνάντηση της εθνικής ομάδας Κορασίδων, K16. Κορασίδων λοιπόν κέρδισαν την Σερβία, την πολύ δυνατή Σερβία. Την κέρδισαν με 3-2, προηγήθηκαν 1-0, ισοφαρίστηκαν, συνέχεια 2-0, πάλι ισοφαρίστηκαν και φτάσαμε στο 3-2 για την εθνική ομάδα, η οποία στο tie-break τουλάχιστον έδειξε χαρακτήρα. Παλεύει για μετάλλιο.
0: Αυτό θα κρατήσουμε ότι έδειξαν χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ το απόγευμα. Και εμείς βέβαια θα φύγουμε από την επίσκεψη και τα εγγένεια εκεί του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το απόγευμα στα Γρεβενά. Θα πάμε σε μία άλλη επίσκεψη. Ήδη πρέπει ο Υπουργός Υγείας να βρίσκεται εκεί στο Κέντρο Υγείας Σερβίων, αλλά μετά από εκεί θα βρεθεί και στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Και η επίσκεψή του δεν συνδέεται μόνο με εγγένεια και ανακοινώσεις, συνδέεται και με διεκδικήσεις των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά εκεί και γνωρίζουν το νοσοκομείο από πρώτο χέρι, τις ανάγκες και τις λήψεις του. Έτσι λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του Ποδοσάκιο Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, όπως θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες το τι και πώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον Υπουργό. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γαλογάβρου, σας και τους ακροατές σας.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας, αλλά και για το χρόνο σας και την υπομονή σας. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο.
2: Να είστε καλά.
0: Τι θα του πείτε του Υπουργού, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη?
2: Εμείς θα αξιοποιήσουμε την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου και του Υπουργού για να αναδείξουμε για άλλη μια φορά τα προβλήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, γενικότερα τον λαό της περιοχής μας σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας, των παροχών υγείας που έχει στη διάθεσή του ο κόσμος στην περιοχή μας, όποια ζητήματα απασχολούν το νοσοκομείο μας, προβλήματα τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και στον ασθενή που έρχεται αντιμέτωπος με αυτά, όταν έρχεται δηλαδή να εξυπηρετηθεί στο νοσοκομείο μας και έρχεται αντιμέτωπος, για παράδειγμα, εδώ και αρκετό καιρό με το πρόβλημα του υποστελεχωμένου ακτινολογικού. Ναι. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι σήμερα, μέρα της επίσκεψης του Υπουργού, ναι, και μέρα εξαγγελίας του ακτινοθεραπευτικού, δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Mm-hmm. Είναι ένα στοιχείο, ας πούμε. Δεν εφημερεύει γιατί δεν υπάρχει ακτινολόγος. Άλιστα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ σχεδόν και ένα χρόνο με τη συνταξιοδότηση της διευθύντριας του ακτινολογικού. Οι δύο μόνιμοι ακτινολόγοι εφημερεύουν σχεδόν από 10 με 15 ημέρες. Προσπάθησε η διοίκηση να το λύσει εμβαλωματικά, δηλαδή με μπάλωμα, να το πούμε, mm-hmm, έτσι, φέρνοντας mm-hmm μετακινούμενο ακτινολόγο ή προσλαμβάνοντας ξανά τη συνταξιούχο ακτινολόγο. Ή όπως είχαμε ξανασυζητήσει μαζί, με το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης της παθολογικής κλινικής, με τους δύο μόνιμους παθολόγους που έχει η παθολογική κλινική αυτή τη στιγμή, mm-hmm, άλλοι με μεταφερόμενους παθολόγους. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η παθολογική κλινική είναι ένα βαχίδα ενός νοσοκομείου, mm-hmm, και με μεταφερόμενους γιατρούς, με γιατρούς με μπλοκάκια, χωρίς που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει σε καμία περίπτωση λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα και μια σειρά άλλα προβλήματα.
0: Από ό,τι όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Παπαδόπουλε, ναι, το πιο σημαντικό είναι σήμερα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, ότι είναι προσλήψεις. Ουσιαστικά αυτό το μήνυμα θέλετε να στείλετε στον Υπουργό και στο ακτινολογικό. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω στο ότι μιλάμε, το βασικό πρόβλημα του νοσοκομείου μας είναι η υποστελέχωση που έχει να κάνει και με γιατρούς και με νοσηλευτές και με διοικητικό και συνολικά στο σύνολο του προσωπικού. Ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο, το οποίο βεβαίως έχει κάθε προϋπόθεση, εάν στελεχωθεί σωστά και ολοκληρωμένα, να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις προδιαγραφές να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Αυτό που μας λείπει είναι το προσωπικό.
0: Το προσωπικό. Ναι, επειδή
2: γιατί
0: ξέρω,
2: μπορούμε,
0: παρακαλώ,
2: να κάνουμε εγγένεια, μπορούμε να μιλάμε για, πώς να το πούμε, υποδομές κτλ. Υποδομές όμως χρειάζονται κόσμο για να λειτουργήσουν. Δεν αρκούν μόνο τα ντουβάρια σε καμία περίπτωση, χωρίς να μηδενίζουμε κανένα έργο το οποίο γίνεται όλο αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν έχετε άλλο χρόνο. Θα προετοιμαστείτε και εσείς, περιμένοντας και τον Υπουργό Υγείας.
2: Εμείς λέμε το εξής.
0: Να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Να πω αυτό και να τελειώσουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα προτεραιοτήτων που βάζει μια πολιτική ηγεσία και μια κυβέρνηση. Όταν προτάσει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση των δομών υγείας κτλ., είναι δεδομένο ότι θα πάει πίσω αυτό που λέμε το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας. Είναι δεδομένο ότι αυτά θα πάνε πίσω. Εμείς σε αυτό λοιπόν συντασσόμαστε και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρξουν προσλήψεις, πρέπει να μπει στο επίκεντρο η υγεία του λαού και σε αυτό το κομμάτι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εκεί στασσόμαστε. Έτσι, σε αυτά λοιπόν πάνω δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, αυτά θα πούμε και στον Υπουργό. Άλλωστε είναι αιτήματα του υγειονομικού κινήματος και που τα παλεύουμε χρόνια τώρα. Μπροστά με τις ανάγκες των εργαζομένων που πρέπει να έχουν και τις αυξήσεις στους μισθούς τους και τη μονιμότητα των θέσεών τους. Είναι συνάδελφοί μας οι οποίοι δουλεύουν, συμβασιούχοι και επικουρικοί, οι οποίοι θα πρέπει να προσληφθούν στο σύστημα υγείας, να γίνει η πρόσληψή τους με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μια σειρά τέτοια αιτήματα τα οποία θα τα προβάλλουμε όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, να δούμε και τι έφερε και βέβαια τι θα πάρετε κι εσείς από αυτή την επίσκεψη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Τώρα, να φύγουμε από τις επισκέψεις και τα εγγένεια, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη εκεί στα Γερβενά, όπου θα εγγενιάσει τον Ε65, την επίσκεψη του κυρίου Παπαθανάση, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που έχει να κάνει με θέματα υποδομών και υγείας, που είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά να πάμε σε μια άλλη καθημερινότητα που τη βιώνουμε εμείς βγαίνοντας στον δρόμο, πηγαίνοντας τα σκουπίδια στους ακάδους. Έτσι λοιπόν πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η καθαριότητα μιας πόλης δεν είναι απλώς μια δημοτική υπηρεσία. Πίσω από αυτή την υπηρεσία υπάρχουν άνθρωποι. Και βέβαια η πρώτη εικόνα που σχηματίζει και ο επισκέπτης και εμείς στην καθημερινότητα που βιώνει είναι τι γίνεται με τα σκουπίδια. Έτσι λοιπόν εμείς θα πάμε σήμερα στα Γρεβενά, όπου εκεί στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου Καστοριάς, ο κύριος Θεόδωρος Λιάμης, για να συζητήσουμε μαζί του αν αυτή την περίοδο, τη χρονική περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού, υπάρχουν προβλήματα στο τμήμα καθαριότητας και όχι μόνο, και πώς αντιμετωπίζονται. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας από την όμορφη Καστοριά.
0: Ναι.
1: Όχι από τα Γρεβενά.
0: Όχι από τα Γρεβενά. Εκεί να υπάρχει το υγρό στοιχείο, που βέβαια υπάρχει και στα Γρεβενά, όπου υπάρχουν τα ποτάμια και τα γεφύρια, αλλά η Καστοριά μας δίνει μια άλλη αίσθηση.
1: Η Καστοριά από μόνη της είναι η ομορφότερη πόλη.
0: Είναι η αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σας και επαυξάνω. Να πάμε όμως στην πεζή καθημερινότητα. Και Αντιδήμαρχε, βρισκόμαστε σε μια απαιτητική περίοδο, έτσι. Υπάρχουν επισκέπτες, αν και η Καστοριά έχει επισκέπτες όλο το χρόνο. Είναι σήμερα ο μηχανισμός καθαριότητας του Δήμου επαρκώς στελεχωμένος και εξοπλισμένος ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες και τις αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού?
1: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς το δυναμικό προσωπικό μας είναι λυπής. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους Δήμους σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, διότι οι άνθρωποι βγαίνουν σε σύνταξη και δεν αναπληρώνονται.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε, πόσες είναι οι ελλείψεις, πόσοι έχουν φύγει έχουν βγει στη σύνταξη και πόσο προσωπικό χρειάζεται για να είστε εσείς ικανοποιημένος, και από ό,τι φαντάζομαι η πόλη και όλα οι κοινότητες να είναι ευχαριστημένες και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καθαριότητα?
1: Κοιτάξτε, για έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος της Καστοριάς, που έχει 40 κοινότητες, χρειάζεται πάρα πολύ προσωπικό. Χρειάζονται πολλά απορριμματοφόρα, χρειάζεται ανακύκλωση, χρειάζονται και οδοκαθαριστές οπωσδήποτε. Δυστυχώς όμως, ότι όταν ένα προσωπικό από 50 άτομα, ξέρω εγώ, γίνεται σταδιακά 55, 45, 40, 35 και δεν ξαναγάνουμε προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό, μετά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα γιατί αυτές οι θέσεις μένουν κενές.
0: Μάλιστα.
1: Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι, πάρα πολύ καλά. Περιμένω. Σας ακούω με προσοχή.
1: Δυστυχώς πρέπει λίγο να δει η κυβέρνηση τις μόνιμες προσλήψεις. Δηλαδή να γίνονται προσλήψεις στους Δήμους πλέον. Με νέο προσωπικό. Γιατί το προσωπικό στους Δήμους, ειδικά στο τμήμα καθαριότητας, είναι γυρασμένο. Είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι. Έχουν δώσει πάρα πολλά χρόνια δουλειά στην υπηρεσία τους και εντάξει. Μάλιστα. Δεν μπορεί τώρα όλος μέχρι την τελευταία στιγμή που βγαίνει σε σύνταξη, δουλεύει έξω στο καύσωνα, στο κρύο, στο χιόνι. Είναι πάρα πολύ αυτό που έχει δώσει.
0: Λειτουργείτε με συμβασιούχους από ό,τι φαντάζομαι, Αντιδήμαρχε, έτσι?
1: Όχι. Δεν λειτουργούμε με συμβασιούχους. Λειτουργούμε με μόνιμο προσωπικό.
0: Μόνο με μόνιμο προσωπικό. Και υπάρχει πρόβλημα. Από ό,τι μου λέτε, υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να έχουμε προσωπικό. Και όταν σηκώνεις πάνω από 2.000 κάδους την ημέρα, χρειάζεται προσωπικό. Αυτό το προσωπικό πρέπει να πάει και διακοπές, πρέπει να κάτσει και μια εβδομάδα να ξεκουραστεί. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει κάποιος να τους αναπληρώσει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα που εντοπίζονται μέσα στην πόλη ή στις κοινότητες και στα απομακρυσμένα χωριά?
1: Κοιτάξτε, ο κάθε αντιδήμαρχος προγραμματίζει και κάνει τον προγραμματισμό του μήνα. Εντάξει, λίγο πολύ τα προβλήματα είναι στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Γιατί η αποκομιδή και αυτά γίνονται σε όλους τους δήμους, νομίζω στο επαρκές. Αλλά οι οδοκαθαριστές δεν φτάνουν. Οπότε θα πρέπει το κράτος μέσω ΒΠΑ να βγάλει ένα πρόγραμμα και να πει ότι πάρτε, ξέρω εγώ, 1000 θέσεις στους Δήμους για οδοκαθαριστές, ή να βγάλει κάποιες θέσεις μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Εντοπίζετε, έτσι όπως σας ακούω, αντιδήμαρχε, να υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και στα λεγόμενά σας και από το χρώμα της φωνής σας. Και βέβαια τώρα, δεν ξέρω, είναι
1: υπάρχει προβληματισμός εκ μέρους μου, γιατί η δουλειά πρέπει να γίνει. Τα σκουπίδια πρέπει
0: φυσικά,
1: να μαζευτούν. Δεν μπορείς να αφήσεις την πόλη βρώμικη. Έτσι. Όταν όμως χρειάζεσαι 20 άτομα προσωπικό και έχεις 5, φανταστείτε ότι αυτά τα 5 δουλεύουν για 20. Έτσι κάπως μαζεύεται λίγο η δουλειά, αλλά αυτός τους εξοντώνεις, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, δουλεύουν στο καύσωνα.
0: Παίρνετε και εξωτερικά συνεργεία, κάτι δεν, όταν λέμε ότι θέλουμε 20 άτομα και έχουμε 5 και πρέπει να πάρουν άδειες, είναι μια δουλειά που είναι δύσκολη. Είπατε πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν κάθε μέρα 2.000 κάδους. Τι προτείνετε εσείς σαν λύση, γιατί μέχρι να γίνουν οι προσλήψεις χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Μπράβο, ναι, αυτό δεν, αναγκαστικά μετά πρέπει να κάνεις μια προγραμματική σύμβαση με κάποιον που να μπορέσει να σε βοηθήσει για ένα διάστημα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Την έχετε κάνει, γιατί πάρουμε... υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όλοι οι Δήμοι έχουν κάνει, όλοι οι Δήμοι στη Δυτική Μακεδονία το έχουν
0: φυσικά
1: κάνει.
0: Φυσικά δεν είναι κάτι που κάνετε εσείς.
1: Ναι, δεν είναι κάτι παράνομο.
0: Δεν είναι, ούτε παράνομο είναι, αντιδήμαρχε.
1: Είναι η μόνη λύση
0: φυσικά
1: που μπορεί να βρει ένα Δήμος αυτή τη στιγμή ώστε να κάνει τη δουλειά του.
0: Και το πιο βασικό, αντιδήμαρχε, εάν δεν είχατε και αυτή τη δυνατότητα να κάνετε κάποια σύμβαση με κάποιο εξωτερικό συνεργείο, οι άνθρωποι που ζουν στην Καστοριά θα έβλεπαν ποντίκια στους δρόμους. Τι μας λέτε τώρα?
1: Όχι, δηλαδή, μόνο ποντίκια. Θα βλέπουν εικόνες με υπερχυλισμένους κάδους, με τόνους σκουπίδια δίπλα από τους κάδους. Αυτό δεν το θέλει κανείς.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Η Καστοριά, για να παραμείνει η αρχόντισσα της Δυτικής Μακεδονίας και να είναι το στολίδι, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχει ο Δήμος Καστοριάς και ο κάθε Δήμος να είναι καθαρός. Να μπαίνει ο επισκέπτης ή και οι άνθρωποι που ζουν εκεί και να βλέπουν μια πόλη όπου αισθάνονται και σιγουριά. Έχει ξεκινήσει αυτή η σύμβαση, αντιδήμαρχε?
1: Ναι, έχει
0: ωραία
1: ξεκινήσει. Εντάξει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όλα δένουν καλώς, η δουλειά γίνεται.
0: Είναι μεγάλο, μεγάλο το κόστος, γιατί υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι που μπορούν να πούνε εντάξει τώρα πήρανε καινούργια συνεργεία.
1: Δεν είναι μεγάλο το κόστος, το κόστος είναι κανονικό, αυτό που είναι να...
0: Αυτό που ορίζεται από τον νόμο.
1: Ορίζεται από τον νόμο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι και έτσι δεν σώνεται η κατάσταση, χρειαζόμαστε δυναμικό.
0: Χρειάζεται
1: μόνιμο προσωπικό, ώστε να μπορεί ο κάθε αντιδήμαρχος και ο κάθε δήμαρχος να προγραμματίζει και να κάνει σωστά τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, οπότε δεν έχουμε προβλήματα, δεν υπάρχουν προβλήματα πέρα από την έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού που γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή, αλλά είναι ένα συνολικό πρόβλημα που δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο Δήμος Καστοριά, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, και από ό,τι βλέπουμε, εντάξει, δεν υπάρχουν και πολύ μεγάλοι πόροι, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και όσο πάνε ελαττώνονται, το πρόβλημα λοιπόν είναι πανελλαδικό. Θα πάμε, είπαμε πριν ότι είστε και αντιδήμαρχος ανακύκλωσης και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου Καστοριάς. Θα κάνω μια μικρή ερώτηση για την ανακύκλωση. Σε ποιο έτσι είμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε? Έχει την κουλτούρα,
1: βέβαια,
0: υπάρχει συνεργασία με την Διάδημα.
1: Υπάρχει συνεργασία, η Διάδημα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε πάρα πολλές ενημερώσεις σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε δημοτικά, ώστε να βάζουμε τα παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία σε αυτή την φάση της ανακύκλωσης. Η Καστοριά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τα ποσοστά της ανακύκλωσης. Έχουμε συνέχεια άνοδο, αλλά και πάλι αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή,
0: πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες. Πέρα από προσωπικό.
1: Χρειαζόμαστε συνέχεια ανανέωση σε κάδους, γιατί κάτι χαλάνε, σπάνε, είναι λογικό από τη χρήση κτλ. Και χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα.
0: Υπογειοποίηση κάδων έχετε πει σε αυτή τη διαδικασία, αντιδήμαρχε?
1: Έχουμε.
0: Ωραία, υπάρχουν σημεία μέσα στην πόλη.
1: Έχουμε 5 σημεία, βεβαίως.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τα οποία και αυτά δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζομένους καθαριότητες, όχι μόνο στο Δήμο Καστοριάς και στους άλλους τους Δήμους, γιατί καταβάλουν άνθρωπες προσπάθειες σε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι, τώρα με 36 βαθμούς έξω, ο άλλος να σκουπίζει. Συγχαρητήρια.
0: Και είστε δίπλα σε δημοτική αρχή, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή το κράτος θα δώσει θέσεις εργασίας μόνιμες στους Δήμους για την καθαριότητα και
0: Ωραία. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πόσο προσωπικό πήρατε από την προγραμματική σύμβαση για να δούμε μια τάξη μεγέθους? Και θα ήθελα
1: τρία άτομα.
0: Τρεις θέσεις. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Έχετε ακριβώς 2 λεπτά, αντιδήμαρχε. Είστε και στη διαχείριση οχημάτων του Δήμου Καστοριάς, που σημαίνει ότι ελέγχετε και τα... υπάρχουν οχήματα τα οποία θα, σε περίπτωση ομιγέννητο, έχουμε πυρκαγιά που θα βοηθήσει, υπάρχει τέτοιος όλος?
1: Ναι.
0: Πόσα είναι τα οχήματα?
1: 2.
0: Είναι τα... Συγγνώμη,
1: έχουμε 2 οχήματα.
0: Έχετε, ναι, σας ακούω.
1: Ναι.
0: Έχετε άρα λοιπόν 2 οχήματα. Ο συνολικός στόλος πόσος είναι, αντιδήμαρχε?
1: Στα οχήματα μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα να ξέρω απ' έξω. Είναι κάπου στα 100 αυτοκίνητα έχουμε.
0: 100 αυτοκίνητα. 2 υδροφόρες. Ναι, βέβαια, ναι, τα άλλα τα συστήματα...
1: Είναι συνέχεια stand-by σε περίπτωση πυρκαγιάς, για να χρειαστεί κάτι πυροσβεστική.
0: Μάλιστα. Βέβαια, είναι και άπτετε στα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας. Αλλά έχετε και εσείς είστε εκεί κοντά, εσείς συντηρείτε αυτά τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, αντιδήμαρχε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους εκεί τους εργαζόμενους. Καλή συνέχεια. Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα την εκπομπή από τις 8. Να σας θυμίσουμε, ήμασταν σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ήταν και είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά ξεκινούν οι πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 108. Ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποδέχθηκε με τιμές τα λείψανα των 4 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις σε Ιορδανία και Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Με οφθαλμόν αντί οφθαλμό, απειλεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Νέα ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελοφόρων. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στα $96 το βαρέλι το Brent. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος το έντελμα για υπόθεση που αφορά ασέλγια σε βάρος ανήλικης. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του εκμεταλλευόμενες το υλικό που κατάφεραν να συλλέξουν από τις κάμερες καθώς και από αποτυπώματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι για την τραγωδία του 2018 που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς, δεκάδες εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές. 8 χρόνια μετά η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφτεί το πρωί τις πληγήσες περιοχές για την καταγραφή των καταστροφών. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης και αλλάζει τις οδικές συνδέσεις σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων που θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναμένεται να δοθεί σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία αρχίζει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους. Ως και αύριο τα μεσάνυχτα πέρα από αρχικές δηλώσεις υπάρχει και η δυνατότητα για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Άλλωστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις βλάπτουν σοβαρά την τσέπη μας.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα του καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες, Εύβοια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Βαθμία 6 ασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργης.

0: Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
2: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
1: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
2: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
3: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
3: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
4: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 23 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του προφήτου Ιεζεκιήλ. Σε χρόνια δύσκολα, καιρούς δουλείας και αποστασίας, ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους φλογερούς που καλούν τους συνανθρώπους τους σε μετάνοια και συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους. Ένας τέτοιος φλογερός κήρυκας των Ιουδαίων κατά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία υπήρξε και ο προφήτης Ιεζεκιήλ, ο οποίος είναι ένας από τους 4 μεγάλους προφήτες και το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και ήταν υιός του Βουζή. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Το 597 έζησε την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από Βαβυλώνιους και σύρθηκε μαζί με τους άλλους Ιουδαίους εχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Εκεί, στην ηλικία των 30 ετών, ο Θεός τον κάλεσε να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους συμπατριώτες του. Το έργο και η αποστολή του προφήτη ήταν να ελέγξει και να απειλήσει εκ μέρους του Θεού τους Ιουδαίους και να τους φέρει σε μετάνοια. Προφητεύει την απελευθέρωσή τους από τους Βαβυλωνίους και την επιστροφή τους στην Ιερουσαλήμ, καθώς και την πνευματική απελευθέρωσή τους που θα γινόταν αργότερα μέσω του Μεσσία. Με θλίψη όμως διαπιστώνει ότι οι συμπατριώτες του, παρά τη μεγάλη συμφορά της αιχμαλωσίας τους, δεν συγκινούνται από τους λόγους του. Σκληρήθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων τους. Μάταιο ο προφήτης στυλιτεύει τις αμαρτίες του λαού και καλεί σε μετάνοια. Με θλίψη τους αναγγέλει ότι ο Κύριος εγκατέλειψε τη Σιόν και τον ναό και ότι τους περιμένουν μεγαλύτερες συμφορές. Αυτοί όμως παραμένουν και πάλι αμετανόητοι. Κάποτε στον παραπόταμο του Εφράτη, Χοβάρ, γύρω από τον οποίο είχαν μαζευτεί αρκετοί Ιουδαίοι, τους έδωσε ένα παράδειγμα προφητεύοντας την απελευθέρωσή τους. Τους είπε να παρακολουθούν το ποτάμι και όταν τον δουν να ξηραίνεται, τότε να γνωρίζουν ότι ο Θεός θα τιμωρήσει τους Βαβυλωνίους. Όταν τον δουν να αυξάνει και να ξεχυλίζει, τότε να ελπίζουν ότι γρήγορα θα επανέλθουν στην Ιερουσαλήμ. Οι Βαβυλώνοι, που αντίκρισαν τη συγκέντρωση αυτή των εχμαλώτων Ιουδαίων γύρω από τον προφήτη, νόμισαν ότι ετοιμάζουν κάποια επανάσταση, γι' αυτό και έσπευσαν να τους θανατώσουν. Τότε ο προφήτης σταμάτησε τη ροή του ποταμού και όλοι πέρασαν στην αντίπερα όχθη και σώθηκαν. Μόλις οι Βαβυλώνοι μπήκαν στο ποτάμι να περάσουν κι αυτοί, τα νερά ενώθηκαν με ορμή και πνίγηκαν όλοι, όπως παλιά οι Αιγύπτιοι στην Ερυθρά Θάλασσα. Με την προσευχή του, ο Ιεζεκιήλ έδωσε στους πεινασμένους Εβραίους άφθονα ψάρια. Εμφανίστηκε επίσης στους άρχοντες των Βαβυλωνίων και πέτυχε να τους πείσει να μην βασανίζουν τους υπόδουλους Ιουδαίους. Ούτε όμως με τις προφητείες του, ούτε με τα θαύματα που επιτελούσε, κατόρθωσε να πείσει τους εχμαλώτους Ιουδαίους να συναισθανθούν τις αμαρτίες τους και να μετανοήσουν. Γι' αυτό και με πόνο παραπονείται στον Θεό ότι ο λαός αυτός όχι μόνο δεν μετανοεί, αλλά και παρασύρεται στην ειδωλολατρεία. Τότε ο Θεός, για να τον ενισχύσει, το αποκάλυψε ένα θαυμαστό όραμα. Τον έφερε σε έκσταση και τον οδήγησε μέσα σε μια κοιλάδα όπου ήταν γεμάτη από πολλά ξερά οστά ανθρώπων. Ο Κύριος τον προστάζει να μιλήσει σε αυτά τα οστά και να πει: «Σεις, οστά ξερά, ακούσατε, διότι αυτά λέγει ο Θεός. Ιδού θα φέρω προς εσάς πνεύμα ζωής». Αμέσως ακούγεται φοβερός σεισμός και ο Ιεζεκιήλ διαπιστώνει με έκπληξη να αναφύονται στα οστά νεύρα και σάρκες. Σε λίγο οι νεκροί ήλθαν στη ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους σχηματίζοντας μια πελώρια στρατιά. Ο Κύριος του εξήγησε ότι τα οστά αυτά ήσαν σύμβολο των Ιουδαίων, που σαν νεκροί είχαν χάσει κάθε τους ελπίδα. Πέρα όμως από αυτή την εξήγηση, τούτο το όραμα αποκάλυπτε την κοινή ανάσταση των νεκρών που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Η προφητεία αυτή του Ιεζεκιήλ διαβάζεται στον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο μετά την επάνωδο του επιταφείου, για να δηλώσει ότι η Ανάσταση του Χριστού προμηνύει την κοινή Ανάσταση των νεκρών. Σε άλλο όραμα, ο Ιεζεκιήλ είδε την πύλη των Αγίων που έβλεπε κατά την Ανατολή, η οποία ήταν κλεισμένη, και τότε άκουσε από τον Θεό ότι η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσεται και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Δηλαδή, η πύλη αυτή θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοίξει και κανένας δεν θα περάσει μέσα από αυτήν, διότι ο Κύριος ο Θεός θα εισέλθει δι' αυτής και πάλι θα παραμείνει κλεισμένη. Εδώ προτυπώνεται θαυμάσια η δια της αϊπαρθένου Μαρίας έλευσης του Χριστού στον κόσμο. Ο Κύριος προήλθε εξ αυτής, φυλάττοντας άφθορη την παρθενία της, όπως την ψάλουμε. Χαίρε πύλη Κυρίους η αδειόδευτος. Ο λαός των εχμαλώτων Ιουδαίων δυστυχώς παρόλες τις προσπάθειες του Ιεζεκιήλ παρέμεινε αμετανόητος. Μάλιστα, στρέφονταν με έχθρα κατά του Θεού που θεωρούσαν ότι τους εγκατέλειψε στα χέρια των Βαβυλωνίων και για να ευτυχήσουν προσκυνούν τα είδωλα. Με πόνο, ο Ιεζεκιήλ τους καλεί να συνέλθουν και να μετανοήσουν. Με σφοδρότητα ελέγχει τη φυλή του Γάδ, γιατί υποκρίνεται πως σέβεται τον νόμο, αν και ζει με ασέβεια, γι' αυτό και ο προφήτης τους τιμώρησε. Φίδια φαρμακερά θανάτωσαν τα βρέφη τους και τα ζώα τους και προείπε ότι όλες οι φυλές κάποια μέρα θα επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ, εκτός από τη φυλή του Γάδ. Εκείνοι, μη υποφέροντας τα λόγια αυτά του Εζεκίλ, τον λιθοβόλησαν και έτσι τον θανάτωσαν. Κάποιοι ευσεβείς ενταφίασαν το σώμα του προφήτη εκεί, σε ένα σπήλαιο. Αυτός είναι ο κλήρος όσων, υπακούοντας την εντολή του Θεού, επιχειρούν να αφυπνίσουν τους συνανθρώπους τους και να τους φέρουν σε μετάνοια και σωτηρία.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Πέμπτη σήμερα 23 του Ιούλη, με τη θερμοκρασία ιδιαίτερα χαμηλή για σήμερα. Συνηθίσαμε να ξεκινάμε την ημέρα με υψηλή θερμοκρασία και να φτάνει τους 30 βαθμούς, ωστόσο σήμερα ξεκίνησε με 13 βαθμούς η θερμοκρασία. Ο Νίκος ο Δούγκλας χαίρεται, ο τεχνικός μας, γιατί σου λέει επιτέλους πήραμε ανάσα ρε αδερφέ, τι ήταν αυτό κάθε πρωί να σηκώνεσαι με 25 βαθμούς. Δεν είμαστε συνηθισμένοι εμείς στη Φλόρινα άλλωστε με κάτι τέτοιο. Ωστόσο, όμως εμείς θα τα πούμε πολύ γρήγορα. Σήμερα έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Κοζάνη, την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Πτολεμαίδα, στο Ποδοσάκιο και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς όμως θα πάμε στο ένθετό μας Επιστήμη και Άθληση με τον Γιώργο Βίτκα για να ακούσουμε τι έγινε στην ημερίδα που διοργανώθηκε εδώ στο πλαίσιο της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενήσαμε εδώ στην περιοχή. Θα τα ακούσετε όλα αυτά λοιπόν και εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 10.
1: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas και του earthecho.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε στην επιστημονική και προπονητική μερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη της Φλόρινας, με κεντρικό θέμα την αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης, όπου και θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της στρογγυλής τράπεζας, στην οποία συμμετέχουν ο Νίκος Χατζιβρέτας, αθλητής που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες του αθλητισμού και πλέον είναι υπεύθυνος της πρότυπης Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης 10, τον Γιώργο Μποζίκα, ο οποίος είναι βοηθός προπονητή του Ολυμπιακού Πειραιός, και τον Κώστα Χατζηχρήστο, υπεύθυνο φυσικής κατάστασης της Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίοι θα συζητήσουν για θέματα όπως τα κλειδιά για τη μετάβαση στον επαγγελματικό αθλητισμό, τη διαμόρφωση νοοτροπίας υψηλού αθλητισμού, το πλάνο για την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά και το ρόλο των γονέων στον αθλητισμό.
3: Τώρα, αφού αναλύσαμε το επιστημονικό υπόβαθρο της αναπτυξιακής διαδικασίας, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πιο ζωντανό και διαδραστικό κομμάτι της σημερινής μας ημερίδας, στην στρογγυλή τράπεζα. Έχουμε το σπάνιο προνόμιο και την τεράστια τιμή να φιλοξενούμε τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά τρεις ανθρώπους που ηγούνται του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Άνθρωποι που ζουν καθημερινά στα παρκέ, τη θεωρία, την πίεση και το όρμα της επόμενης μέρας. Ας υποδεχθούμε έναν αθλητή σύμβολο που έγραψε αρκετές χρυσές σελίδες στα γήπεδα και σήμερα καθοδηγεί το μέλλον του αθλήματος μέσα από την κορυφαία αθλητική ακαδημία της χώρας, την Ακαδημία 10, τον κύριο Νίκο Χατζιβρέτα. Εδώ έχουμε διαδικτυακά έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρείται expert διεθνούς βεληνικούς στον τομέα της αθλητικής απόδοσης και με πολυετή θητεία στην EuroLeague με τρεις κατακτήσεις του θεσμού και τρέχοντα head performance coach της Armani Milano, τον κύριο Κώστα Χατζηχρήστο. Ο κύριος Χατζηχρήστος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ετήσιο συνέδριο του Συλλόγου Γυμναστών της EuroLeague και θα μας τιμήσει διαδικτυακά. Κώστα, καλημέρα. Στο πάνελ έπρεπε να είναι και ο κύριος Μησιακός, ομοσπονδιακός προπονητής της Under 16 της ομάδας των παιδών, ο οποίος δυστυχώς πριν δύο μέρες είχε ένα σοβαρό ατύχημα και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Και σε δύο λεπτά θα έχουμε διαδικτυακά και τον κύριο Μποζίκα, ο οποίος πρόσφατα έχει κατακτήσει στο πλευρό του Γιώργου Μπαρτζόκα την EuroLeague αλλά και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Και ο κύριος Μποζίκας και αυτός εκτάκτως θα συμμετάσχει διαδικτυακά γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και πρέπει να είναι αύριο στην Αμερική για την ομάδα των Atlanta Hawks όπου συμμετέχει στο Summer League με την ομάδα αυτή. Σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μποζίκας. Να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας με το πρώτο θέμα που έχει να κάνει σχέση με τη γέφυρα του σήμερα και του αύριο. Νίκο, να ξεκινήσουμε μαζί σου, γιατί βλέπεις καθημερινά αρκετά παιδιά στην Ακαδημία σου. Ποια θα λέγαμε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα παιδί σήμερα όταν μπαίνει στο γήπεδο και πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε σχέση με το πώς ξεκινήσατε εσείς στη δικιά σου εποχή?
4: Καλημέρα. Καταρχήν είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Ξεκίνησε εδώ, ξέρουμε ότι είμαστε στην τελική φάση παιδών. Νομίζω ήταν το καλύτερο άνοιγμα για αυτή τη μέρα, αυτή η συζήτηση. Και συγχαρητήρια σε όλους που είχαν αυτή την πρωτοβουλία. Η μεγάλη διαφορά της εποχής που μεγάλωσα εγώ να παίζω με την εποχή που τώρα παίζουν τα παιδιά, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την Αλάνα. Εμείς ήμασταν παιδιά της Αλάνας, με μια μπάλα στα χέρια όλη τη μέρα. Σε οργανωμένη άθληση, δηλαδή σε ομάδα, μπορεί να ήσουν 10 χρονών και να ξεκινούσες, μπορεί να ήσουν 13 χρονών και να ξεκινούσες να παίξεις και να μπορείς να έχεις μέσα από αυτή τη διαδικασία και στόχους και να πετύχεις πράγματα αργότερα. Τώρα πλέον είμαστε σε μια άλλη εποχή που οι ακαδημίες και το γήπεδο, το πλειστό έχει αντικαταστήσει στην Αλάνα και παιδιά που πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία οργανωμένη από πολύ μικρή ώστε να μπορούν να γνωρίσουν το άθλημα και να μπορέσουν να έχουν μια πρόοδο μέσα από αυτό. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί αυτό. Γι' αυτό και εμείς αυτό που δίνουμε στα παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία είναι η έμπνευση που πρέπει να έχουν από τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν, τους προπονητές κυρίως, γιατί αυτή είναι τα πρότυπά τους στο ξεκίνημα. Η έμπνευση που πρέπει να έχουν για να αγαπήσουν το άθλημα. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να το αγαπήσουν. Γιατί άμα το αγαπήσουν, θα ασχοληθούν και πολύ περισσότερο σώσμα αυτό. Γιατί σίγουρα δεν αρκεί σε μια ηλικία 7, 8, 9 χρονών να κάνεις μόνο 3 φορές τη εβδομάδα προπόνηση. Πρέπει να. Όλοι εδώ πέρα οι περισσότεροι το έχετε ζήσει, ξέρετε πώς είναι. Ότι με την μπάλα κοιμόμασταν και ένας παίχτης που αγαπάει αυτό που κάνει, αυτό κάνει. Είναι μια μπάλα γαλιά και όλη τη μέρα είναι με αυτό σε μεγάλο βαθμό. Εμείς σαν άνθρωποι αυτό πρέπει να κάνουμε στα παιδιά που έρχονται 3 φορές τη εβδομάδα και ξεκινάνε να παίζουν, είναι να τους εμπνεύσουμε και μέσα από την καθοδήγηση, την πειθαρχία, τον σεβασμό και το να καταλάβουν ότι είναι ένα παιχνίδι και ότι να αγαπήσουν αυτό το παιχνίδι ώστε να μπορέσουν να δώσουν και περισσότερες ώρες πάνω σε αυτό.
3: Κώστα, καλώς όρισες και εσύ για μια ακόμα φορά. Εσύ έχεις δουλέψει με παιδιά στην Ελλάδα που ονειρεύονται την Ευρώπη και τώρα δουλεύεις με τους top επαγγελματίες της Armani Milano. Όταν ένα παιδί 14-16 ετών μπαίνει στο γυμναστήριο, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει όσον αφορά την προσέγγιση της φυσικής κατάστασης, τι πρέπει να αλλάξει στην κουλτούρα που πρέπει να έχει?
5: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Και ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου έδωσε λίγο να κάνω αυτή την κουβέντα. Συνήθως τα παιδιά, από μόνο ότι δεν κάνουν κάποιο λάθος. Συνήθως τα παιδιά 14 χρονών είναι έτοιμα να ακούσουν αυτό που θα τους πούμε τις περισσότερες φορές. Παρόλο που, όπως είπε και ο Νίκος, αυτές οι ηλικίες τώρα έχουν πολλές προσλαμβάνωσες, υπάρχουν γονείς, υπάρχουν πολλές φορές ατζέντιδες, προπονητές, οι οποίοι διαρκώς περνάνε μηνύματα στα παιδιά. Αυτό το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να περάσω εγώ, ακόμα και αν φανταστούμε ότι αναφέρομαι σε ένα νέο παιδί, είναι ότι σε 14-13 αυτές οι ηλικίες είναι ηλικίες όπου πρώτον πρέπει να μπουν κάποιες βάσεις, πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν έχεις έρθει στο γυμναστήριο για να φτάσεις στο επίπεδο επαγγελματία σε 6 μήνες, όπως πολλοί γονείς πιστεύουν, δυστυχώς πολλές φορές. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Θέλει υπομονή και κυρίως θέλει διάρκεια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν ακόμα και επαγγελματίες παίκτες είναι ότι δουλεύουν σκληρά για κάποιους μήνες, είτε επειδή έρχονται πίσω από κάποιο τραυματισμό, είτε επειδή θέλουν να αποδείξουν κάτι, είτε επειδή τελειώνει το συμβόλαιο. Και μετά περνάει κάποιο διάστημα σχετικής αδράνειας στην έξτρα δουλειά. Και αυτό φυσικά έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην απόδοσή τους και στην βελτίωσή τους και σε όλα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τα παιδιά μου και ο γονιός είμαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επίγνωση στο τι πάνε να κάνουν σε ένα παιδί 14 χρονών και δεν θέλουν απλώς να αντιγράψουν κάποια προγράμματα τα οποία έχουν κάνει οι επαγγελματίες ή πιστεύουν αυτοί ότι έχουν δει το κάνουν φίλος ή το έχουν δει τώρα στο διαδίκτυο, στα social media. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα, η προοδευτικότητα και η προσαρμογή του προγράμματος στις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού, υπομονή και μακροχρόνιος στόχος. Αυτά εκεί θα ήθελα να επικεντρώσω εγώ.
4: Συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη.
3: Ναι.
4: Εγώ μίλησα για ηλικίες 6-7-8 χρονών, οι οποίες είναι αυτές οι ηλικίες που αρχίζουν και γνωρίζουν το άθλημα. Από εκεί και πέρα, από 9 και 10 χρονών αλλάζουν τα δεδομένα για αυτά τα παιδιά και αλλάζουν και τα δεδομένα για μας. Γιατί πιστεύω από μια ηλικία 10 χρονών τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε μια διαδικασία επιλέγοντας παιδιά φυσικά που είναι από μικρότερες ηλικίες, από μια ακαδημία που ξεκινάνε 7 χρονών, 8, πρέπει να γίνουν μια επιλογή και στα 10-11 χρονών αρχίζουν να μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο προπόνηση και διαφορετικό ρυθμό όσον αφορά αν θέλουν στα 14 να είναι παίκτες που να μπορούν να παίξουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα έχουμε να κάνουμε το ξεκίνημα που σίγουρα πρέπει να είναι 6-7 χρονών για να μπει στη διαδικασία να γνωρίσει το άθλημα και να τα αγαπήσει και από εκεί πέρα αυτή η διαδικασία θα κρατήσει μέχρι τα 9 που θα είναι φυσικά ο τρόπος προπόνησης λίγο πιο οι μέρες δεν θα είναι τόσο έντονες, τόσο πολλές φορές, δηλαδή 3 φορές με 4 φορές το πολύ. Αλλά να έχουν το παιχνίδι μέσα τους και να τα αγαπήσουν και μετά από τα 10 και μετά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση όσον αφορά τον τρόπο που προπονούνται παιδιά που έχουν μία κλίση, ένα ταλέντο ή κάποια αθλητικά προσόντα.
3: Να περάσουμε τώρα σε ένα δύσκολο σταυροδρόμιο που έχει να κάνει σχέση με την καριέρα ενός νεαρού αθλητή. Πολλά παιδιά ξεχωρίζουν στα παιδικά, στα εφηβικά, αλλά ελάχιστα καταφέρουν να κάνουν το άλμα και να σταθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα κλειδιά αυτής της μετάβασης και ας ξεκινήσουμε με σένα Κώστα. Θέλω τη δική σου εξειδικευμένη ματιά σε ένα ταλέντο 17-18 ετών όταν θέλει να κάνει το άλμα για την αντρική ομάδα της EuroLeague. Πόσο μεγάλο είναι το χάσμα στις σωματικές απαιτήσεις, είναι τελικά οι αθλητικές ικανότητες, η δύναμη, η ταχύτητα, η αντοχή, ο παράγοντας που κρίνει αν ένα παιδί θα επιβιώσει ή θα κοπεί σε αυτό το επίπεδο?
5: Σίγουρα είναι, σαφώς και είναι το σωματικό, ένα από τα πολλά. Γιατί όταν θέλουμε να πάρουμε, όταν φανταζόμαστε τα παιδιά να πηγαίνουν από ξανεβαίνουν επίπεδα και να πηγαίνουν τελικά στο επαγγελματικό μπάσκετ, πρέπει να καταλάβω ότι αναφερόμαστε σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, το οποίο δεν το βλέπουμε στην τηλεόραση ή είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε αυτούς τους παίκτες, να θεωρούμε ότι αυτό η κοιταξάρτηση είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά όχι τόσο δύσκολο. Είναι χαοτική διαφορά μεταξύ του πολύ ψηλού επίπεδου και του καλού επίπεδου. Αυτό ισχύει γενικά στο μπάσκετ. Δηλαδή, ένα παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγκα, μια ομάδα Ευρωλίγκα έχει πολύ μεγάλη διαφορά από μια ομάδα EuroCup. Η ομάδα BCL. Η διαφορά πολύ μεγάλη. Είναι εκθετικές οι διαφορές, δεν είναι γραμμικές ότι είναι λίγο παραπάνω, είναι πολύ παραπάνω. Αυτό ισχύει και στο ατομικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για παιδιά τα οποία προορίζονται το ψηλότερο επίπεδο, σημαίνει ότι έχουν ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, ταλέντου, ψυχικών, σωματικών χαρακτηριστικών, το οποίο τους ξεχωρίζει και τους βάζει στο 0,05% του πληθυσμού. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν όλες αυτές τις συνθήκες. Το σωματικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπεις κάποια παιδιά που είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, αλλά για τη θέση που παίζουν δεν έχουν το ανάλογο είτε το ανάλογο ύψος, είτε την ανάλογη ταχύτητα ή το ανάλογο τις τεχνικές ικανότητες για να ξεχωρίσουν. Παραδείγματος, ένας πολύ κοντός παίκτης, ένας παίκτης που είναι κάτω από 85-90 στην Ευρωλίγκα, πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορος, να είναι πάρα πολύ ταλαντούχος στο σκοράρισμα. Αλλά όταν λέμε πάρα πολύ ταλαντούχος, μιλάμε να είναι σε αυτό το bell curve, δηλαδή είναι outlier. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις αυτό. Παιδιά τα οποία έχουν αυτά τα σωματικά προσόντα, δηλαδή είναι ψηλά, βλέπεις ότι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν. Το άλμα μεταξύ αναπτυξιακής ηλικίας και ομάδας Ευρωλίγκα είναι και αυτό χαοτικό. Χρειάζονται 2-3 χρόνια πολύ σκληρής δουλειάς και προσπάθειας χωρίς να πάρεις τα ανάλογα αποτελέσματα ίσως. Εγώ αυτό έλεγα πάντα στα παιδιά. Θα δουλέψεις πάρα πολύ, θα απογοητευτείς πάρα πολύ που δεν θα παίζεις. Αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθείς αν δεν τα παρατηρήσεις. Δεν μιλάμε για τις περιπτώσεις που είναι εξαιρέσεις, π.χ. Ντόντσιτς και Γιόκιτς και τέτοια παιδιά που είναι τελείως εκτός του εύρους. Αλλά σίγουρα η διαφορά είναι μεγάλη και χρειάζεται πολύ μεγάλη επιμονή και σε αυτό το κομμάτι και φυσικά στο κομμάτι της αντίληψης και της εμπειρίας του παιχνιδιού. Γιατί πολλά νέα παιδιά είναι τεχνικά χαρακτηρισμένα, όπως είπε ο Νίκος, που δουλεύουν από 10 χρονών. Όμως η κατανόηση του παιχνιδιού, η αυτόματη αντίδραση σε κάποιες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι, από ό,τι διαβάζω το παιχνίδι, η εμπειρία και φυσικά το σωματικό, πολύ είπε. Οπότε θέλει χρόνια αυτό για να χτιστεί. Δεν πρέπει να απογοητεύονται τα παιδιά. Και αν μου επιτρέπετε από τη δική μου θέση, γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή, καλό να πηγαίνει σε ομάδες που να παίζουν. Χρειάζεται να παίξεις πολύ για να πάρεις αυτές τις εμπειρίες και να αναπτυχθείς. Είναι δύσκολο μέσα την προπόνηση μόνο. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά πίστευα ότι χρειάζεται και λίγο παιχνιδάκι.
3: Νίκο, εσύ έζησες αυτή τη μετάβαση στο πετσί σου και τώρα προετοιμάζεις παιδιά για αυτό το βήμα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σοκ που μπορεί να πάθει ένα παιδί όταν αφήνει το προστατευμένο περιβάλλον της Ακαδημίας και μπαίνει στα αποδυτήρια μιας ανδρικής ομάδας. Είναι θέμα σώματος, ταχύτητας ή διαχείρισης του ρόλου που πρέπει να έχει σε μια ομάδα?
4: Βασικά έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δεν έχει να κάνει πολύ με τον αθλητή, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, το παιδί βγαίνει από μια ακαδημία, τελειώνει τα αναπτυξιακά στα 18, τελειώνει το εφηβικό. Σίγουρα το παιδί αυτό, αν θέλει να παίξει σε ένα αντρικό επίπεδο, σίγουρα σε ψηλό επίπεδο να παίξει, σίγουρα πρέπει να έχει παραστάσει σε αντρικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένας 18χρονος και να είναι έφηβος και να ζητήσει την άλλη χρονιά να παίξει, παραδείγματος χάρη, στην Elite League. Από έφηβος να πάει κατευθείαν εκεί και να είναι πρωταγωνιστής. Θα πρέπει να έχει μια υποδομή πίσω του από τα 16. Να παίζει τουλάχιστον σε μια κατηγορία κάτω από αυτή που θέλει να πάει για να παίξει. Γιατί τα αναπτυξιακά τμήματα δεν είναι δείχτης το τι μπορεί να κάνω στο αθλητικό επίπεδο, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος. Από εκεί και πέρα, ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι οι ομάδες που υποδέχονται αυτά τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα το αναδείξει. Γιατί στα 18 σίγουρα δεν είναι έτοιμοι. Ένας 25χρονος είναι πολύ πιο έτοιμος και πιο έμπειρος και πιο δυνατός και πιο έτοιμος να αγωνιστεί. Άρα οι ομάδες αυτές που παίρνουν αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα ώστε και υπομονή να τα εξελίξουν και τα αναδείξουν. Σίγουρα δεν μπορεί να χάνεται ο χρόνος πριν να παίζουν, άρα παίρνοντας σε μια ομάδα Α1, παραδείγματος χάρη στην μπάσκετ λίγη, παίρνοντας ένα νέο αθλητή, σίγουρα πρέπει να έχει μια δεύτερη ομάδα η οποία, με ένα δικό της πρόγραμμα και δικούς τους προπονητές, οι οποίοι θα πρέπει αυτό το παιδί να το εμπιστευτούν, να το καθοδηγήσουν και να τον ετοιμάσουν να παίξει σε αυτήν την ομάδα. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Νομίζω μια ομάδα που το κάνει ο Προμηθέας, παραδείγματος χάρη, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνει, να το κάνουν όλοι. Να έχουν μια δεύτερη ομάδα δηλαδή, αλλά μια δεύτερη ομάδα η οποία είναι δικιά της. Και αυτό σημαίνει budget. Και εδώ ερχόμαστε δηλαδή τώρα, ότι για να γίνει αυτό πρέπει να, οι ομάδες να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν ένα πολύ μεγάλο budget στην υποδομή. Υποδομή δεν σημαίνει μόνο η ακαδημία, το παιδικό και το εφηβικό, σημαίνει ότι πρέπει να έχει και μια παράλληλη ομάδα η οποία θα ενισχύει αυτά τα παιδιά που τώρα τελειώνουν. Τώρα είναι παιδικό, το εφηβικό ήταν πριν ένα μήνα, ήταν τον Απρίλιο τέλος πάντων. Ήταν τα παιδιά αυτά που είναι τώρα. Όλα ψάχνουν να βρουν μια ομάδα, ενώ θα έπρεπε η ομάδα η ίδια να μπορεί να παρέχει στα παιδιά το επόμενο βήμα. Να έχει μια δεύτερη ομάδα, δεν λέω για όλα τα παιδιά, αλλά σίγουρα για κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ και γι' αυτό έχουμε και μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της ανάπτυξης των παιχτών.
3: Ένα σπουδαίο ταλέντο χωρίς σωστή νοοτροπία σπάνια φτάνει στην κορυφή. Να καλωσορίσουμε και τον Γιώργο Μποζίκα. Γιώργο, καλημέρα.
6: Μ' ακούτε?
3: Σ' ακούμε μια χαρά, σ' ακούμε μια χαρά.
6: Έχουμε... Όλα, καλά, ακούτε. Καλημέρα στον.
3: Έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ μια συζήτηση για τις νεαρές ηλικίες.
6: Ωραία.
3: Μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εσύ βλέπεις συχνά νέα ταλέντα να έρχονται στην πρώτη ομάδα, αλλά να μην επιβιώνουν. Τι είναι αυτό που ψάχνει να δει ένας προπονητής κορυφαίου επίπεδου σε ένα 18χρονο για να του δώσει την ευκαιρία και τα λεπτά συμμετοχής μέσα στην ομάδα?
6: Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην διαδικασία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή από την ηλικία των 18 μέχρι τα 22, που είναι η σημαντικότερη ηλικία για την ανάπτυξη ενός αθλητή, στην ουσία δεν υπήρχε ένα μέρος που θα μπορούσε ο κάθε αθλητής σταδιακά να βελτιωθεί και να ετοιμαστεί για το επαγγελματικό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, ρίχνονται στα βαθιά και δεν είναι. Ρυθμούνται απότομα στα βαθιά και δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία για αυτούς που δεν είναι έτοιμοι για αυτό που θα αντιμετωπίσουν. Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, ζητάμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και περιμένουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση από τους παίκτες. Νομίζω ότι τα βασικά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένας παίκτης αυτό το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μην χαλάει τη συνοχή της ομάδος, δηλαδή να πασάρει καλά, να τρέχει το γήπεδο σωστά, να έχει γρήγορες αποφάσεις, να μην σκέφτεται μόνο το σκοράρισμα. να κάνει screen, να πιέσει τα rebound, όλα, να μην ξεχνάει την τακτική της ομάδος. Και μετά σιγά σιγά πάνω σε αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Δυστυχώς οι ομάδες αυτού του επίπεδου δεν είναι ομάδες που παράγουν παίχτες, είναι ομάδες που παράγουν τίτλους και νίκες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία σκληρή, ιδίως για τους νέους παίχτες. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
3: Αν περάσουμε σε μια άλλη κατηγορία που, γιατί βλέπουμε πολύ κυνηγάμε τον πρωταθλητισμό, ένα σπουδαίο ταλέντο χωρίς τη σωστή νοοτροπία, σπάνια θα φτάσει στην κορυφή. Και μιλώντας για το μυαλό του πρωταθλητή, πώς σμιλεύεται αυτή η προσωπικότητα? Κώστα, η νοοτροπία του πρωταθλητή δεν φαίνεται μόνο στο αν θα βάλει το σούτ, αλλά και στο πώς συμπεριφέρεται όταν κανείς δεν τον βλέπει. Παραδείγματος χάρη στην προπόνηση, στη ρουτίνα του, στην αποθεραπεία του. Πώς χτίζεται αυτή η επαγγελματική νοοτροπία ενός εργάτη στις αναπτυξιακές ηλικίες, ώστε να γίνει αυτόματη συνήθεια αργότερα?
5: Εγώ απαντάω. Εγώ ή
6: ας απαντήσω ο Κώστας και να πω μιλάτε.
5: Όχι, δεν άκουσα γι' αυτό. Κοίτα, καταρχήν αυτό το κίνητρο είναι εσωτερικό. Είναι παιδιά τα οποία έχουν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τα ελληνικά αυτή την άσβεστη επιθυμία να είναι καλύτερη, που δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Είναι, ίσως έχετε και από κάποια ανασφάλεια, ανάγκη να αποδείξουν στον εαυτό τους και γενικά ότι αξίζουν, και αυτό το μπάσκετ είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδος γι' αυτό. Αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να δουλέψουν πολύ, συνήθως στην αρχή της καριέρας τους προσπαθούν να κάνουν ό,τι τους λένε, ό,τι ακούνε, ό,τι βλέπουν στο ίντερνετ. Θέλουν καθοδήγηση. Εγώ πολλές φορές τους λέω: θες να φτιάξεις ένα ωραίο φαγητό και πετάς όλα τα συστατικά που έχεις δει από διάφορες συνταγές μέσα, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή αυτό θα σε βοηθήσει. Αλλά θέλουν καθοδήγηση, θέλει ενθάρρυνση όλο αυτό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πρέπει να τους συμβουλέψεις να σταματήσουν την υπερβολική προπόνηση, γιατί τελικά αυτό δεν τους βοηθάει όταν είναι σε κατάσταση της υπερκόπωσης ή κάτι τέτοιο σωματικά. Αλλά όσον αφορά την καθοδήγηση, είναι πολύ καλό να έχουν ανθρώπους δίπλα τους να σου πούνε πώς ακριβώς θα διοχετεύσουν αυτή την ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα, η επιμονή στη δουλειά, στο να κάνεις αυτά που πρέπει μόνο σου, χωρίς να σου πει κανένας, να έρθει στο γήπεδο, να σου να κάνεις τα βάρη ή οτιδήποτε. Νομίζω το πιο βασικό χαρακτηριστικό για να μπορέσει αυτή η επιθυμία που έχεις και η δουλειά που βάζεις να βοηθηθεί είναι να είσαι αυτό που λένε coachable. Να ακούς, να μπορείς να δέχεσαι την κριτική, γιατί οι προπονητές πρέπει να είναι σκληροί και αυστηροί μαζί σου. Πολλά παιδιά λοιπόν που είναι και τα ραντούχα και δουλεύουν δεν είναι coachable και δυστυχώς εκεί πέρα τους χαλάει όλη αυτή η πορεία που πάνε να χτίσουν. Και η συμπεριφορά και η νοοτροπία και το πώς βλέπεις το παιχνίδι είναι τελικά νομίζω ότι και το πώς μπορείς να υπάρξεις σε μια ομάδα. Γιατί το προσωπικό ταλέντο δεν μπορεί να εκφραστεί αν δεν υπάρχουν κανόνες. Οι καλοί παίκτες θέλουν κανόνες. Πρέπει να είναι coachable, να αποδέχονται κριτική. Αυτό να τους δίνει κίνητρο, ακόμα και πολλές φορές να τους προκαλεί θυμό για να δουλέψουν. Και χρειάζεται καθοδήγηση όταν μιλάμε για νέα παιδιά.
6: Εγώ σε όλα αυτά θα προσθέσω. Ναι. Εγώ σε αυτά θα προσθέσω και την ανθεκτικότητα στην αποτυχία. Αυτή τη στιγμή είναι υπερπροστατευμένα τα νέα παιδιά. Όλοι αυτοί που έχουν πετύχει αυτή τη στιγμή και παίζουν σε αυτό το επίπεδο δεν είναι οι πιο ταλαντούχοι παίκτες, αλλά είναι πιο σκληροί πνευματικά. Δηλαδή έχουν πέσει πάρα πολλές φορές και έχουν σηκωθεί, δεν τα έχουν παρατήσει. Και τελικά έχουν επικρατήσει έναντι των άλλων παιδιών, γιατί στην ουσία το άθλημα είναι ανταγωνιστικό. Είναι εσύ, πρέπει να επιβιώσεις απέναντι σε κάποιους άλλους που έρχονται να σου πάρουν τη θέση. Αυτό είναι. Πρώτα οι συμπαίκτες σου, να επιβιώσεις μέσα στην ομάδα σου και μετά τον αντιπαλόν σου. Εγώ αυτό που θα σας επισημάνω, γιατί μιλάμε για νέα παιδιά που σίγουρα δεν είναι δικότητά μου, γιατί εμείς είμαστε κυρίως στο επαγγελματικό επίπεδο, αλλά οπωσδήποτε βλέπουν νέα παιδιά τα οποία κάνουν αυτή την προσπάθεια, δηλαδή 18 χρονών που προσπαθούν να έρθουν στην πρώτη ομάδα, ιδίως εμείς κάθε χρονιά προσπαθούμε να έχουμε 3-4 παιδιά από το εφηβικό και σιγά σιγά να εντάσσονται σε εμάς την πρώτη ομάδα. Γι' αυτό και έχουμε επικοινωνία και με τους προπονητές, να έχουμε την ίδια φιλοσοφία, οπότε και για αυτούς να είναι ακόμα πιο εύκολο. Εγώ αυτό που θα σας έλεγα, που μπορεί να σας πω πριν, είναι ότι στην δική μου ηλικία, πολλοί παίκτες που έκαναν μεγάλη καριέρα, στα παιδικοφυλικά δεν ήταν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή ο Παπαλουκάς στις μικρές εθνικές ομάδες δεν είχε παίξει ποτέ. Ο Χατζιβρέτας, που νομίζω είναι μαζί μας, και αυτός δεν ήταν στις επιλογές των μικρών εθνικών ομάδων. Ο Ντικούδης και αυτός δεν ήταν στις μικρές εθνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, όμως είδαμε στην εξέλιξή τους, η επιμονή τους, η δουλειά τους, τους έκανε να επιβιώσουν και να κάνουν πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Δεν απογοητεύτηκαν δηλαδή ότι δεν κλείθηκαν όταν ήταν μικροί, δεν τα παράτησαν. Και στο τέλος αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί τους στήριξε όλη τη διαδικασία και έναν τύπο του ανταγωνισμού ήταν πιο έτοιμο.
5: Αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση, ο Γιώργος νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι πολλές φορές, και εγώ αυτό του λέω, αυτός που αποτυχάνει είναι αυτός φυσικά που τα παρατάει και όχι αυτός που απέτυχε για μια επιλογή, σε κόψαν σε μια ομάδα, δεν έπαιξε για τέταρτη φορά στο παιχνίδι, δεν πήρε λεπτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της επιτυχίας για όλα τα πράγματα. Επίσης, πολλές φορές αυτό που λέω στους παίκτες, ακόμα και σε εμάς το επαγγελματικό επίπεδο που. Έχω αλλάξει και λίγο τα πράγματα σχέση με την ανταγωνιστικότητα, είναι ότι το μπάσκετ είναι και ατομικό άθλημα. Δηλαδή, είμαι εγώ με σένα στη μονομαχία, στο αριστερό.
6: Είναι πρώτα ατομικό. Στο ουσία, εμεί υπηρετούμε ένα ομαδικό άθλημα, αλλά είναι στην ουσία ατομικό.
5: Έχει ένα όνομα πίσω η φανέλα σου, δηλαδή, όταν κάποιο πάει και σου πάρει την μπάλα στα χέρια ή σου βάλει δύο σουτ μπροστά σου, αυτό πρέπει να το πάρει προσωπικά. Αν δεν το πάρει προσωπικά και πει εντάξει, δεν πειράζει, το μία από το μετά, έχει αρχίσει και χάνει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο Γιώργος θα συμφωνήσει ότι οι παίκτες που καταλήγουν να επιβιώνουν σε αυτά τα επίπεδα του πρωταθλητισμού, αυτοί οι παίκτες δηλαδή, που έχω πάρα πολλά παραδείγματα παικτών, οι οποίοι μετά από ένα κακό παιχνίδι, μαρκάροντας το Βεζέγκο που του βάζει και η Άντα, το παίρνουν τόσο πολύ προσωπικά που βλέπει το επόμενο παιχνίδι ή ένα παιχνίδι playoffs που βάλαν 3 πόντους να πάνε 20 και πάνε στο επόμενο παιχνίδι και πραγματικά παίζουν καλά, γιατί το παίρνουν προσωπικά, είναι ατομικό και ατομικό αυτό το παιχνίδι.
7: Συνήκο,
6: εγώ θα ήθελα να
7: εξαπαντήσω. Ναι,
6: Γιώργο, εγώ θα ήθελα να θέσω και τα όρια στο πόσο πολύ δουλεύει ένας αθλητής. Δηλαδή ποιο είναι το όριο. Αυτοί που έχουν, που βλέπουμε ότι έχουν πετύχει ότι έχουν κάνει καριέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολλή δουλειά έχουν κάνει, το πόσο πολύ έχουν δουλέψει. Και επειδή έχω δει μερικούς με τα μάτια μου, δηλαδή ο Βεζέγκοφ, εμείς όταν ήρθαμε στον Ολυμπιακό, ήταν σε κάποια παιχνίδια εκτός 12ης. Ήταν πολύ χαμηλά, πολύ πίσω στο rotation. Αλλά ο τρόπος που δούλευε ήταν πραγματικά απίστευτος. Ήταν όλη μέρα, στο γήπεδο. Ερχόταν πρωί, ερχόταν μεσημέρι, ερχόταν το βράδυ. Αλλά έχω μιλήσει και με αλλούς, ο Φουρνιέ για παράδειγμα, που τα πρώτα χρόνια στο NBA δεν έπαιζε. Μου είχε πει ότι από την πολλή προπόνηση είχε ένα πρόβλημα στο χέρι, στο παίρνοντα από πολλά σουτ που έκανε. Έκανε τόσα πολλά σουτ που είχε αποκτήσει ένα πρόβλημα στο πέντε και δεν έπρεπε να πάει στη Γερμανία να κάνει χειρουργείο. Οπότε, γενικά, επειδή είναι σχετικό το πόσο σκληρά δουλεύει κάποιο αθλητή, αν εσεί πιστεύετε ότι δουλεύει σκληρά, μπορεί να δουλέψει 10 φορές πιο σκληρά και πρέπει να δουλέψει για να επιβιώσει σε αυτό το επίπεδο.
5: Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ζουν πολύ μεγάλα. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι πολύ σημαντικό. Εγώ, παραδείγματα παιχτών που παίζουν στην αντίπαλη ομάδα, πριν πάνε εκεί που. Δηλαδή, εμείς είχαμε παίκτες στη Φενέρ που ερχόντουσαν να κάνουν προπόνηση βάρη το πρωί του, μετά πολύ σκληρή από τη μεσημερινή προπόνηση, και το βράδυ ξανά στο γήπεδο για σουτ και σπριτ και χωρίς να τους πει κανένα. Μάλιστα, εγώ, σαν άνθρωπος που φροντίζω το σώμα των αθλητών, μου λέει παιδιά, μήπως είναι λίγο υπερβολή. Τελικά δεν ήταν. Μόνο λάθος. Ναι, ήταν αυτό που ένιωθαν αυτοί οι παίκτες ότι έπρεπε να κάνουν και το κάνανε. Και ξαφνικά είναι αυτοί οι παίκτες που βελτιώνονται, που έρχονται σε μια ομάδα που εντάξει είμαι καλός και τι ήταν λίγο να είμαι σούπερ στάρ. Βέβαια, αφήνει μια περίπτωση, δεν νομίζω ότι κανένας περίμενε εκείνη την περίοδο ότι θα γίνει αυτό που έγινε αυτό το παιδί. Ήταν πολύ δεκάδα. Ναι, ο Χέις Ντέιβις, που πάμε με αυτό. Ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας μετά από 3 χρόνια. Η δουλειά που έχουν ρίξει αυτά τα παιδιά. Είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος πώς.
6: Μα για να επιβιώσει αυτό το επίπεδο, να επιβιώσει αυτό το επίπεδο με τέτοια συνέπεια, δεν είναι σίγουρα ότι είναι τυχαίο. Το ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν οι πιο ταλαντούχοι παίκτες στην Ευρώπη. Αυτό το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, αν πάτε σε χαμηλότερο επίπεδο, θα δείτε παίκτες με πάρα πολύ περισσότερο ταλέντο. Αλλά δεν έχουν αυτή τη συνέπεια, δεν είναι σκληροί πνευματικά, δεν είναι τόσο συνεπείς στη δουλειά.
3: Σε αυτό το σημείο θέλω και την δικιά σου άποψη, Νίκο. Εσύ στην Ακαδημία σου διδάσκεις στα παιδιά την πειθαρχία, τη διαχείριση της ήττας, τη θυσία που απαιτεί ο πρωταθλητισμός που μας λένε εδώ πέρα οι καλοί φίλοι, ο Γιώργος και ο Κώστας. Από την προσωπική σου εμπειρία ως αθλητής που έκανες πρωταθλητισμό, τι θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής?
4: Καταρχήν, εγώ μίλησα. Η πρώτη κουβέντα που είπα ότι πρέπει να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν το άθλημα, το μπάσκετ, να το αγαπήσουν. Γιατί άμα δεν το αγαπήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά. Γιατί όλα αυτά που λέει ο Κώστας και ο Γιώργος είναι για μένα ακούγονται πολύ φυσιολογικά, γιατί έτσι είναι. Και θα κρατήσω μια πολύ. Η κουβέντα που κρατάω, μια λέξη που κρατάω είναι σκληράδα. Ένας παίκτης για να παίξει πρέπει να είναι σκληρός. Να έχει σκληράδα σε ό,τι κάνει. Δεν είναι ένα σκληρό την ώρα που παίζει, πρέπει να είναι σκληρό την ώρα που χάνει. Πρέπει να είναι έτοιμο, πρέπει να ξέρει να διαχειρίζεται όλα αυτά και να έχει μια σκληράδα τη φύση του, να είναι ανταγωνιστικό για να μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα.
6: Νικό, θα σε διακόψω τώρα. Χίλια συγγνώμη, αλλά επειδή δεν θα τα πει εσύ, θα τα πω εγώ για σένα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκο ο Χαρτιβρέτας. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν είχε κληθεί σε τις εθνικές ομάδες, το είπα πριν. Μετά στον Ηρακλή, βγήκε πρώτο σκόρερ στο τελικό πρωταθλήματος, όταν ήταν στην Ελλάδα παίζανε πολύ μεγάλοι παίκτες. Μετά στην εμπορία της καριέρας του, όταν βγήκε στο Παναθηναϊκό, κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξει ο ρόλος του, να γίνει αμυντικός ρολίστας για να επιβιώσει. Σε όλα αυτά προσαρμόστηκε, σε όλα αυτά τα δέχτηκε, σε όλα αυτά άλλαξε. Και γι' αυτό έχει και αυτή τη διάκριση στην καριέρα του. Και επειδή είπαμε πριν για την κριτική που δέχονται οι παίκτες ή για την αποδοχή ρόλων, αυτό αυτή τη στιγμή όπως καταλαβαίνω είναι το πρώτο που θα μου αλλάξει ένα νεαρό παίκτη.
4: Ναι. Έτσι.
6: Λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει τώρα.
4: Ναι, στο Γιώργο. Ναι, όντως το ότι εγώ δεν μετήχα σε καμία εθνική ομάδα παιδών ή εφήβων, όπως και τα άλλα παιδιά που είπε ο Γιώργος γνωρίζει καλά, γιατί είμαστε συνομήλικοι και γνωρίζει τη διαδικασία και το παιδιά που παίζανε εκείνη την εποχή. Αυτό δεν σε κάνει. Εγώ μένω σε αυτό ότι για να μπορείς να κάνεις όλα αυτά που λέμε πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Γιατί άμα δεν το αγαπάς, άμα δεν είσαι δοσμένος σε αυτό, δεν είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, με το ζόρι δεν θα σε πιέσουν άλλο να το κάνεις. Θα το κάνεις για λίγο, θα φύγουν λίγο αυτοί, θα τα αφήσεις. Άρα πρέπει να έχεις αυτή τη τρέλα, αυτή την αγάπη για το μπάσκετ. Να έχεις μια μπάλα μαζί σου, να παίζεις συνέχεια, να προπονείσαι ακατάπαυστα και να. Γιατί όλη αυτή την προπόνηση που λένε για τους παίχτες που λένε τώρα, η προπόνηση αυτή πολλές φορές είναι άσκοπη, μπορεί να είναι και άχρηστη, αλλά σε μεγάλο σημείο. Αλλά η προπόνηση αυτή τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να νιώθουν ότι είναι έτοιμοι να παίξουν στο παιχνίδι, να κερδίσουν ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, να βάλουν τα σουτ που χρειάζεται, γιατί ξέρουν ότι έχουν κάνει αυτή την προπόνηση για να νιώσουν δυνατοί και να νιώσουν ότι είναι έτοιμοι. Πολλές φορές δεν λέω ότι η προπόνηση αυτή, γιατί και εγώ το έκανα μικρός, ότι είναι χρήσιμη, μπορεί να είναι και άχρηστη, αλλά σε κάνει να νιώθεις δυνατό, σε κάνει να νιώθεις να έχεις αυτοπεποίθηση και σε κάνει να πιστεύεις στην άκρη του μυαλού σου πάντα ότι ο αντίπαλος δεν θα με κερδίσει, γιατί εγώ δουλέψω περισσότερο από αυτό. Νομίζω ότι γι' αυτό το κάνουν. Και έτσι είναι η νοοτροπία του πρωταθλητή. Και ο πρωταθλητής δεν σημαίνει ότι πάντα βγαίνει πρώτος, αυτό είναι σίγουρο. Ο πρωταθλητής σημαίνει όμως ότι παλεύει κάθε μέρα και αυτό χτίζεται από την προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παίκτης σε μικρή ηλικία να μάθει να προπονείται με το λιγότερο από το 100% που μπορεί κάθε μέρα. Γιατί η καθημερινότητα μετράει, αυτό σου χτίζει την οτροπία που πρέπει να έχεις. Και από μικρή ηλικία πρέπει να κάνουν αυτό τα παιδιά. Δηλαδή να μην αφήνουν μέρα να περνάει και οι προπονητές να είναι πάνω να τους πιέζουν. Ώστε να το κάνουν, γιατί έτσι είναι η ζωή τους. Άμα επιλέξουν να παίζουν μπάσκετ, όχι να είναι στην Ευρωλίγια, ούτε ακόμα και στην Α1, αλλά άμα παίζει μπάσκετ ακόμα και στην Α2 ή και στην Β' Εθνική, να είσαι ένα σημαντικό. Πρέπει αυτό πρέπει να κάνει για πρωταγωνιστή. Δεν πάει να πει ότι είναι εύκολο να φτάσει να παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά όταν κάνει κάτι που αγαπά, πρέπει να το κάνει όπω πρέπει. Σαν να μην υπάρχει αύριο και εμεί οι προπονητέ σε αυτέ τι ηλικίε είμαστε υπεύθυνοι να σπρώχνουμε τα παιδιά να κάνουν αυτό. Και εμεί πρέπει να είμαστε το παράδειγμα. Αν ο προπονητή κάνει χαβαλέ, ο παίκτη θα κάνει το ίδιο. Προπονητή πρέπει να δίνει μεγαλύτερη ενέργεια στο γήπεδο από ό,τι δίνουν οι παίκτε. Γιατί είναι το παράδειγμά του αυτή τη στιγμή, στα 15 του.
1: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
8: Διαφημίσεις.
9: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
10: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
11: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
10: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα, στο μικρόφωνο Θωμαϊα Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγλας. Στη Βουλή φέρνει η νίκη την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της εφορίας αρχαιοτήτων Φλόρινας, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι έως και 8 μήνες παρά το γεγονός ότι εργάζονται αδιάλειπτα σε έργα ζωτικής συμμαχισίας για την περιοχή και τη χώρα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την καθολική εφαρμογή σειράς κοινωνικών προγραμμάτων συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναφερόμενος ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου στη μόνιμη και πανελλαδική επέκταση πρωτοβουλειών που εφαρμόστηκαν πιλωτικά από αυτήν την κυβέρνηση υπέρ των πλέον ευάλωτων, όπως η επιχορήγηση παρεμβάσεων προσβασιμότητας κατοικίας ΑΜΕΑ, η κοινωνική υπηρεσία προσωπικός βοηθός των ατόμων με ειδικές ανάγκες και το πρόγραμμα πρώιμη παρέμβαση για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες, αναφέρθηκε στην διερεύνηση και βιώσιμη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών σε βάθος χρόνου. Αναφέρθηκε ακόμα και στα 10.000 ευρώ των οικοκυριών που θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε κριτικές περιοχές και άλλους δήμους, οι οποίοι θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση, ότι είναι πολύ σημαντική η προσαρμογή των νέων όρων του προγράμματος, ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση προκαταβολής και να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.

0: Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκήνα σας και λάτε.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
2: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
7: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
8: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
7: Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
9: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόρινα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής για εσάς που ακούγατε από τις 9 και κάτι, για εσάς που δεν ακούγατε, καλώς ήρθατε, ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που ευτυχώς σήμερα το πρόβλημα επιλύθηκε, ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα στους 96,6 στα FM, μας ακούτε και μέσω του ραδιοφώνου σας αλλά και μέσω του ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθετός φλόνε, για να μας ακούτε που και βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχαμε αναφερθεί στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην έναρξη της εκπομπής για εσάς που ακούγατε, για εσάς που δεν ακούγατε, για να εγκαινιάσει τον νέο άξονα Ε65 που θα φέρει τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως στη Κοζάνη και τα Γρεβενά, πιο κοντά στην Αθήνα, και από 5,5-6 ώρες που χρειάζονταν μέχρι σήμερα για να πας στην Αθήνα από την Δυτική Μακεδονία, θα κληθούν να κάνουν λίγο λιγότερο χρόνο, γύρω στις 4 με 4,5 ώρες, ανάλογα βέβαια και το όχημα και την ταχύτητα που αναπτύσσει κάποιος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εμείς τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, για να μιλήσουμε για τα θέματα που μας απασχολούν, αλλά με αφορμή και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Φλόρινα, καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία.
0: Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στον κάθετο άξονα, γιατί βλέπουμε ότι γίνονται μεγάλα έργα για τη Δυτική Μακεδονία που φέρνουν πιο κοντά τη Κοζάνη και τα Γρεβενά με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τη Φλόρινα, για τον κάθετο άξονα, είχαμε ένα νεότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές μελέτες. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, θα έρθουμε κι εμείς λίγο πιο κοντά στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, κύριε βουλευτά?
1: Επιτρέψτε μου πρώτα να σχολιάσω την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας για άλλη μια φορά στην Δυτική Μακεδονία. Σήμερα στις 7 η ώρα θα έρθει να εγκαινιάσει τον Ε65 που επί της ουσίας μας φέρνει όντως πιο κοντά στην Αθήνα αλλά και ευρύτερα στην κεντρική Ελλάδα, και η πρόσβασή μας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και πιο ασφαλή και πιο γρήγορη. Είναι ένα μεγάλο τεράστιο έργο το οποίο δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα υλοποιηθεί και θα το εγκαινιάσει ο ίδιος και θα το δούμε στην πράξη. Ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία και παραδίδεται και το πιο δύσκολο, το οποίο συνδέει την Καλαμπάκα με τα Γρεβενά και γίνεται κάθετος της Εγνατίας. Είναι πολύ σημαντικό διότι θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του τουρισμού όσο και στις εύκολες μετακινήσεις και τις χαμηλότερου κόστους μετακινήσεις των εμπορευμάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι η λογική να αναπτυχθεί η χώρα όσο το δυνατό πιο γρήγορα και πιο σύγχρονα και πιο ασφαλή γίνεται πράξη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ερχόμαστε στα δικά μας λοιπόν. Είναι ο κάθετος άξονας πλέον που μένει να γίνει, να κατασκευαστεί, είναι ο δικός μας. Μην ξεχνάμε ότι η Φλόρινα είναι τριεθνές και έχουν γίνει δύο κομμάτια από τα σύνορα της Νίκης έως και έξω από την Φλόρινα, και υπολείπεται το κομμάτι από την Φλόρινα μέχρι και την Πτολεμαϊδα. Θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Θα έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τις εξαγγείλει πλέον με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως έκανε με τον Ε65. Και αν θυμάστε πολύ καλά, πριν από λίγες μέρες που έδωσε και τη συνέντευξη τύπου, είναι το κύριο ζητούμενο όλων των πολιτών, όλων των φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, να συνδεθούμε και εμείς με την Εγνατία Οδό. Οπότε να συντομεύσουν και να είναι και πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις μας και να μπορούν να γίνουν και επενδύσεις στην περιοχή, διότι αν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, δεν μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, του επιχειρήν κυρίως, ώστε να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Προχωράει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες μετά από πάρα πολλά χρόνια ξεσκάλωσαν και με συγκεκριμένες ενέργειες της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής αλλά και της τωρινής, αλλά το ποιος, το κόστος και πότε θα τα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί αποτελεί ένα στίχημα και μια δέσμευση για την περιοχή.
0: Κύριε Βουλευτά, πλην όμως από τον δρόμο, αναφερθήκατε και στο θέμα των επιχειρήσεων, των υποδομών που πρέπει, κάτι που αναφέρατε και πρόσφατα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στη συνεδρίαση που είχατε και στην ομιλία σας για το τι πρέπει να γίνει για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Είναι μια πραγματικότητα, ζω μέσα στην κοινωνία, την βιώνω την κοινωνία, ακούω τους επιχειρηματίες, ακούω τους πολίτες και όλα αυτά τα εκλαμβάνω σοβαρά υπόψη μου και με αφορμή και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας προχθές στην Αθήνα εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκα αποκλειστικά και μόνο για αυτό το κομμάτι με ορίζοντα την τετραετία 2030. Και μεταξύ άλλων αναφέρθηκα σε στοχευμένες ενέργειες τις οποίες πρέπει να γίνουν και μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και τις προκηρύξεις οι οποίες να είναι πιο φιλικές όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη δυνατότητα του ενεργειακού συμψηφισμού και τη στήριξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που στην περιοχή μας είναι αρκετά, απλά δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο το κεντρικό, την δυνατότητα να υπάρχει ευκολότερος τραπεζικός δανεισμός και βέβαια να ληφθεί σοβαρά υπόψη η απολιγνητοποίηση και το δημογραφικό που αντιμετωπίζουμε ως περιοχή. Άλλωστε, εχθές, για άλλη μια φορά ήταν και ο διοικητής του ΔΑΜ εδώ και μέσω του επιμελητηρίου Φλόρινας, όπου κάνει εξαιρετική δουλειά, έγινε μια εκδήλωση και παρουσίαση των προγραμμάτων τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν εκ νέου με νέες προσκλήσεις για την περιοχή, παύλα προκλήσεις. Ήταν αρκετός κόσμος, ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι επί της ουσίας επομίζονται όλο το βάρος αυτό, οι λογιστές και μελετητές στην διαδικασία αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να βρούμε το βηματισμό μας μετά από όλα αυτά που συνέβησαν από το 2019 και μετά. Πλέον έχουν οριμάσει και θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε στην πράξη και θα δούμε στην πράξη πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή στον επόμενο 1,5 χρόνο.
0: Κύριε Βουλευτά, πλην όμως των επιχειρήσεων αναφερθήκατε και στο σημαντικό πρόγραμμα που εντάχθηκε και η Φλόρινα για να δοθούν 10.000 ευρώ σε νέους ανθρώπους που θα επιστρέψουν στον τόπο κατοικία τους, σε νέους ανθρώπους που σπουδάζουν στην Φλόρινα και θέλουν να παραμείνουν εδώ. Γεγονός όμως που όπως αναφέρετε και εσείς στην ομιλία σας, θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να μπορέσει να στηριχθεί όλη αυτή η πρωτοβουλία και πραγματικά οι νέοι να επιστρέψουν εδώ και να δούμε την πόλη μας να ξαναγεμίζει ζωή και τα χωριά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς ερημώνεται.
1: Έχετε δίκιο, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα μαζί σε συνδυασμό ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία σήμερα ταλανίζουν την περιοχή. Να σας πω ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από μένα προσωπικά που επισκέφθηκε πέρσι η Δόμνα Μιχαηλίδου με κυβερνητικό κλιμάκιο το Σεπτέμβριο την περιοχή μας και έχοντας ως αρχή και δεδομένο το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει σε ένα κομμάτι του νομού Εύρου, ζητήσαμε να ενταχθεί και η Φλόρινα. Αυτό έγινε πράξη και νομοθετικά πλέον με καινούργια και διαφορετικά κριτήρια με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή μας να είναι ακόμα πιο εύκολο, ακόμα πιο ευέλικτο ώστε να κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις και να υπάρξουν σχετικές εγκρίσεις για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι νέοι μας στην Φλόρινα. Βέβαια εδώ δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η πλατφόρμα θα ανοίξει τέλη Αυγούστου και αυτό που ξεπεράσαμε είναι ότι μπορούν να επιστρέψουν και άνθρωποι που φύγανε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν υπήρχε στο πιλωτικό πρόγραμμα του Εύρου. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι μια φιλική πρωτοβουλία και είναι και μια αρχή. Εντάχθηκαν και οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται στην περιοχή μας να σπουδάσουν, αν και εφόσον θέλουν να παραμείνουν τουλάχιστον για 3 χρόνια, θα δικαιούνται αυτό το επίδομα. Και ξαναλέω, θα είναι ακόμα πιο ευέλικτο και ακόμα πιο φιλικό στο να μπορέσουν να έρθουν νέοι άνθρωποι κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας να κατοικήσουν και να πάρουν αυτό το επίδομα. Να μου πείτε, αλλάζουν? Είναι μια αρχή, είναι ένα στήριγμα, είναι ένα βοήθημα για τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται σοβαρά από μεγάλα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Φλόρινά μας. Βέβαια δεν ψηφίστηκε μόνο αυτό, ψηφίστηκαν και άλλα πράγματα τα οποία κυρίως είχαν να κάνουν με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ο προσωπικός βοηθός, η πρώιμη παρέμβαση, ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Ψηφίστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τις ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεχίζουμε το έργο μας. Είμαστε σε μια κατεύθυνση να υλοποιηθούν και άλλα πράγματα για την περιοχή. Μέχρι τέλη Αυγούστου και τέλος πάντων πριν την έκθεση θα ξαναυπάρχει μια επίσημη επίσκεψη νέου κυβερνητικού κλιμακίου εδώ και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως είπα, για να ανακοινώσει επιτέλους το ότι να ξεκινήσει και ο δρόμος για τη Φλόρινα.
0: Κύριε Βουλευτά, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλα έργα που πρόκειται να γίνουν εδώ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και αν υπάρχει πρόθεση και διάθεση, γιατί είδαμε το τρένο να ξανάρχεται στην Φλόρινα, ωστόσο όμως έτοιμα και των επιχειρηματιών, αλλά και του επιμελητηρίου, είναι να ανοίξει και η γραμμή...
1: Η διασύνδεσή μας, ναι, έχετε δίκιο... Συναντήθηκα στην Βουλή με τον κύριο Κότσιδα, τον νέο αναπληρωτή υπουργό. Θα έρθει σύντομα ο ίδιος εδώ να προκαλέσει να προκαλέσουμε μια σύσκεψη με τους αντίστοιχους φορείς, το ΕΒΕ, την περιφέρεια, τον Δήμο, τους ίδιους τους επιχειρηματίες, ώστε να αντιληφθεί και να καταλάβει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την περιοχή μας, να συνδεθεί και η βιομηχανική περιοχή, ώστε να μπορεί να γίνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο οικονομική, για να μπορέσουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί, διότι μην ξεχνάμε ότι πλέον η οικονομία είναι παγκόσμια και δεν είναι σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
0: Βλέπουμε και να γίνεται και γρήγορα το έργο για την διάνοιξη του συνοριακού σταθμού στον Λεμό, που και αυτό θα δώσει όχι
1: είναι
0: μόνο τουριστική
1: ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από το 2016, είναι Ιντερεκ. Αντιμετώπισε πολλές παθογένειες και ευθύνη έχουμε και εμείς σε τοπικό επίπεδο, που πολλές φορές με διάφορες αγγελώσεις οι οποίες ήταν σε υπηρεσιακό επίπεδο ξεπεράστηκαν. Θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί και η διασύνδεση με τον δρόμο. Επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι αν φτάσουμε να κατασκευάσουμε το κτίριο και να μην υπάρχει διασύνδεση, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δει σοβαρά τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών και όσοι εμπλέκονται σε αυτό, ακόμα και η ίδια η περιφέρεια.
0: Κύριε Βουλευτά, εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας και δώσατε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θέτουν και οι κάτοικοι αλλά και εμείς. Και εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολλά και σημαντικά αυτά που θα δούμε να γίνονται το επόμενο διάστημα εδώ στην περιοχή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και από τα όσα ακούσαμε διαστόματος του Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φιλόνας του κ. Παπασταθοπουλίου για όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την περιοχή, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, προγράμματα και στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας, τα 10.000 ευρώ για να έρθουν και πάλι νέοι και όχι μόνο, δεν έχει ηλικιακό περιορισμό όπως είπε και ο κύριος Παπασωτηρίου, η επιστροφή των φλωρινιωτών στη βάση τους και ο κάθετος άξονας, σημαντικά θέματα τα οποία μας απασχολούν με αφορμή βέβαια και τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγγένεια του Ε65 που θα φέρει τη Δυτική Μακεδονία πιο κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα. Να πάμε στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώνας από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, όπου βρέθηκαν βέβαια και ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώνας Αθανάσιος Τάσκας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώνας και εκπρόσωπος του Δήμου Δημήτρης Θεοφανίδης, η διοικήτρια του νοσοκομείου Παναγιώτα Ταρατσίδου, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Περιφερειάρχη, αναφέρθηκε και στην σημαντική συμβολή της περιφέρειας και την ενίσχυση του νοσοκομείου που είναι καθοριστική. Αναφέρθηκαν έργα που έχουν γίνει αλλά και αυτά που πρόκειται να γίνουν, όπως είναι η επιχορήγηση θέσεων επικουρικών ιατρών, η προμήθεια οφθαλμολογικού χειρουργικού μικροσκόπιου και εξοπλισμός μονάδας τεχνητού νεφρού και καρδιολογικής κλινικής. Έργα τα οποία παραδόθηκαν όπως ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης και δύο προσωρινοί εξωτερικοί βηματοδότες το Μάρτιο του 2025. Προμήθεια εξοπλισμού αιμοκάθαρσης, έργα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κάποιων σημαντικών προβλημάτων και κυρίως των αιμοκαθαρούμενων, όπως και η προμήθεια ακόμα ενός μηχανήματος αιμοκάθαρσης, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2026, τώρα πρόσφατα, αυτόματο καταγραφικό πίεσης για τεστ κοπόσεως, φορητός υπέρηχος χειρός με τεχνητή νοημοσύνη, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Υποσύστημα δικτύου ιατρικών αερίων που ήδη αφορά την αναβάθμιση του δικτύου ιατρικών αερίων των χειρουργείων. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος γεννήτρια για να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στο τέλος του 2026 αναμένεται η παράδοσή της και παρακολούθηση ασθενών καρδιολογικής κλινικής. Αναμένεται η απόφαση ένταξης του έργου. Η παράδοση προβλέπεται να γίνει ως το τέλος του 2026. Σημαντικά λοιπόν και αυτά τα έργα που θα γίνουν για την αναβάθμιση του νοσοκομείου της Φλώνας, που πραγματικά έχει την αναγκαιότητα να έχει αναβαθμισμένες κλινικές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχει την πρωτοβάθμια υγεία που χρειάζεται ο πολίτης αλλά και ο επισκέπτης της Φλώνας. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια περιοχή που συνορεύει με δύο βαλκανικές χώρες που πάρα πολλές φορές έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν και περιστατικά από τις γειτονικές χώρες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η διοικήτρια του νοσοκομείου Πάτη Παρασίδου και Ταρασίδου και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας.
1: Σήμερα υποδεχθήκαμε στον χώρο του νοσοκομείου τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συνοδευόμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο του Δήμου. Η συνεργασία του νοσοκομείου μας με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι διαρκής και πλέον εδραιωμένη. Ήδη το νοσοκομείο μας έχει εφοδιαστεί και έχει εξοπλιστεί ιατροτεχνολογικά με μηχανήματα είτε από τους πόρους της ίδιας της περιφέρειας είτε από χρηματοδοτικά εργαλεία που η περιφέρεια διαχειρίζεται και αυτή η συνεργασία μας θα συνεχιστεί. Θέλω λοιπόν στο πρόσωπο του κύριου Αμανατή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να ευχαριστήσω τόσο το χωρικό αντιπεριφερειάρχη μας κύριο Τάσκα, τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κύριο Φούντογλου και όλο το σώμα της περιφέρειας, το οποίο η συνδρομή του είναι ουσιαστική και άμεση για τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται. Η συνεργασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μας, που τελική αποδέκτηση είναι η πολίτη της περιοχής μας. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
2: Πράγματι, σήμερα είχαμε την ευκαιρία και ευχαριστώ την κυρία διοικήτρια να κάνουμε μία ανασκόπηση των θεμάτων συνεργασίας. Είδαμε, καταγράψαμε τον εξοπλισμό στον οποίο συνέβαλε η περιφέρεια, όπως είπε νωρίτερα η διοικήτρια. Μιλήσαμε και χρονοθετήσαμε την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση στις επόμενες ημέρες που θα γίνει εδώ στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα είδαμε και την προοπτική των εγκαταστάσεων που τώρα είμαστε, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι συμπολίτες μας, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε στο επόμενο διάστημα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Διοικήτρια, γιατί η αμφίδρομη σχέση που έχουμε αναπτύξει είναι και αποτελεσματική. Ήδη, όπως γνωρίζετε, θα προμηθεύσουμε όλα τα νοσοκομεία, άρα έτσι και το νοσοκομείο στη Φλόριδα, με σημαντικό προϋπολογισμό για το τεχνολογικό εξοπλισμό, το οποίο θα γίνει στο επόμενο διάστημα, με πόρους που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έτσι ώστε να γίνει πρώτον πιο ελκυστικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο αυτό και δεύτερον οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αυξηθεί έτι περαιτέρω η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς σας ευχαριστούμε και θέλω να σας πούμε ότι μέσα από αυτήν ακριβώς την αμφίδρομη σχέση θα προσθέτουμε κάθε φορά και κάτι σε αυτά που εσείς θέλετε για το νοσοκομείο.
3: Ευχαριστούμε την διοικήτρια που μας δέχτηκε έτσι με αγάπη. Πράγματι είμαστε σήμερα εδώ στην, το κρισιμότερο πυλώνα δημόσιας υγείας για την ακριτική μας περιοχή για να δείξουμε όχι μόνο το ενδιαφέρον μας και να δείξουμε στον κόσμο πως περνάμε από τα λόγια στις πράξεις. Και το λέω αυτό γιατί εδώ και 2 χρόνια επενδύουμε όχι μόνο στον εξοπλισμό, σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε ό,τι μας έχει ζητηθεί. Είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, συνεργαζόμαστε άψογα τόσο με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όσο με την Τρίτη, είπε, και με το Υπουργείο Υγείας και προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι στον κόσμο της Φλόρινας, αλλά και στο προσωπικό το οποίο ξεπερνά όλες τις δύσκολες συνθήκες για να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία δέχεται σε καθημερινή βάση. Να είστε σίγουροι, κυρία Διοικήτρια, ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, άλλωστε μέχρι σήμερα ό,τι ζητήσατε από ιατροτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό το έχουμε παρέχει, γιατί νομίζω πως ο κόσμος δικαιούται καλύτερες συνθήκες υγείας και το προσωπικό δικαιούται να διευκολύνουμε την κατάσταση. Αυτό σε συνάρτηση με το μεγάλο έργο ενεργειακής αναβάθμισης το οποίο έρχεται ως ονούπο, είναι έργα τα οποία πιστοποιούν όχι μόνο την παρουσία μας, αλλά πιστοποιούν πως υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός, άλλωστε τα ακούσατε από το στόμα του κυρίου Περιφερειάρχη, και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί για μας προέχει η υγεία και νομίζω πως θα είμαστε παρόν σε ό,τι ζητήσετε για να διευκολύνουμε την κατάσταση.
4: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Διοικήτρια σήμερα που μας δέχτηκε στο νοσοκομείο μας. Είχαμε μία επαφή και αφουγκραστήκαμε τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θέλω από τη μεριά του Δήμου να πω ότι εμείς σε άψογη συνεργασία με την περιφέρεια και με όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν δυνατότητα να βοηθήσουν το νοσοκομείο μας, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να έρθουν να υπηρετήσουν το σύστημα υγείας της Φλόρινας. Αποφασίσαμε λοιπόν να επιχορηγούμε με 400 ευρώ τον κάθε νέο προσλαμβανόμενο στο νοσοκομείο, για να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε από προσωπικό το νοσοκομείο μας και να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, ώστε έτσι να έχουν την καλύτερη περίθαλψη, για να μπορούμε και εμείς να αισθανόμαστε, αν και είμαστε στην άκρη της Ελλάδος, να αισθανόμαστε ότι και εδώ μπορούμε να μας παρέχουν τις καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες.

έτσι με καλοκαιρινή διάθεση και με ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό τραγουδάκι σας αποχαιρετούμε και σήμερα από τη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή παρέα, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και αύριο θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ώρα στις 10. 10 με 11 το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Συντροφιά σας καθημερινά εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη στον Περικλή το Μούλη μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Εμείς βέβαια σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα σήμερα, ακολουθεί έτσι και ένα καλό τριήμερο με χαμηλή τη θερμοκρασία, θα πάρουμε αρκετή ανάσα δροσιάς και θα τα πούμε βέβαια στην αυριανή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή, 10 με 11 επιστρέψαμε και πάλι στην κανονική μας ώρα, αρκετά μας χαρήκατε 9 με 11. Να ξυπνήσετε όμως εσείς από τις 9 γιατί θα έχει και την εκπομπή του συνάδελφου Μάριου Κωνσταντινίδη για τα νεότερα από την περιοχή της Καστοριάς. Και ευθύς αμέσως το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς μαζί με το ρόφι μας σας παρέα για να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό, ξέρετε εσείς. Καλή σας ημέρα!

0: το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου πίσω από την Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο Ιράν εν μέσω νίκης. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος έκδηλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Νέα πλήγματα στο

0: Πεινά για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές της Ιρανικής επικράτειας. Ο τακτικός στρατός του Ιράν ανέφερε πως έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην περιοχή συνεχίζεται κανονικά. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι εμπόδισαν 3 τάνκερ να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Στον εισαγγελέα, ο καθομολογείων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από καυγά. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη στην Αχαρνών. Από το Μάιο του 2026 εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα για υπόθεση που αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Το θύμα έφυγε με άγριο τρόπο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ξυλοκοπήθηκε άγρια και κατέληξε, ανέφερε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τις πρώτες ώρες αναζητήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και η αστυνομία κατάφερε πολύ γρήγορα από τα ευρήματα να ταυτοποιήσει το δράστη που ήταν σε σημασμένος. Είχαν απορριφθεί αιτήματα ασύλου που είχε καταθέσει και βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής και ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση Νοβάρτης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ότι το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούν αδικήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι προτίθεται να απαντήσει στις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης, επισημένοντας ότι έχει αρθεί η ασυλία του. Χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες την τοποθέτηση του Πασόκ που υιοθετεί τις κατηγορίες Σαλμά, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν είναι καινούργιες. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν ο προστατευόμενος της Κεβορίας, πρόσθεσε ο Υπουργός. 8 χρόνια συμπληρώνονται από τις 23 Ιουλίου του 2018, όταν εκδηλώθηκε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Σήμερα κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας οι επιμνημόσυνες δεήσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, το προσκλητήριο νεκρών και η πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της. Χαλαζόπτωση και ισχυρή άνεμη προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες χιλιάδων στρεμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέπτεται σήμερα τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών θα εγκαινιάσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει στην πράξη τις αποστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Για ένα εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο την έγκριση ενός από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου ολοκληρωμένου συστήματος αμυντικής θωράκισης της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τη χώρα, αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Άνεμοι βόρει στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
2: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
12: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από τον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μέρα. Μεσημέρι.
15: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική.
15: 96,6.
18: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.
2: Yes!
1: 96,6 και 99,1 στα FM.

Μέρα μεσημέρι. Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM. Στα FM. Και στους 1278 στα Μεσαία.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι.
0: Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός.
4: Hygiene Service. Μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση.

0: 500.
1: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
1: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
11: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιώφυλου Τρικάλων. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρά του συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας από τον ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν τη Λαμία στο ύψος Ανθύλης και καταλήγοντας στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Την Περιφερειακή Ένωτα Κοζάνης επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήδη το πρωί ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε στα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Σερβίων και στη συνέχεια στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Εκεί ο Υπουργός Υγείας, κατά την τελετή των εγγενείων, αναφερόμενος και στη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Κοζάνης, είπε ότι οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και θα μπορούσε μάλιστα σε περίπου ένα μήνα να γίνουν και τα εγγένεια μετά την προμήθεια του εξοπλισμού. Μετά τις 12.30 το μεσημέρι, το πρόγραμμα του Υπουργού περιλαμβάνει συμβολική επίσκεψη στο χώρο όπου αναπτύσσεται η μεγάλη επένδυση της Waterplant στο θερμοκήπιο υδροπονίας στο Μάτας καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσημη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

δίκης μετάβασης για τον κόμβο υδρογόν. Περίπου στις 2.30 στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση πραγματοποιείται στο Δημαρχείο Εορδέας η εκδήλωση της Εταιρείας Δημοσίου Μετάβαση ΑΕ στο πλαίσιο του έργου δράσης αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο περιοχές υπομετάβαση. Όπως αναφέρει η Μετάβαση ΑΕ, θα παρουσιαστούν τα πρώτα απτά αποτελέσματα και η ουσιαστική πρόοδος που έχουν επιτευχθεί για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαϊδα. Υπογραμμίζει ότι η μετάβαση των λιγνητικών περιοχών δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό για το μέλλον, αλλά μια διαδικασία που ήδη υλοποιείται. Οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων προχωρούν, εδάφη έχουν παραληφθεί από τη μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους σε επενδυτές βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας αποτελεί, όπως αναφέρει, η επένδυση της Waterplant με την ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου καλλιέργειας τομάτας. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην Πτολεμαϊδα, στο Δημαρχείο Εορδέας και στην Κοζάνη στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Παναγιώτας Ταρατσίδου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επόμενες προγραμματισμένες παρεμβάσεις, με πιο κομβική την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας, η οποία μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία αναμένεται τις προσεχείς ημέρες. Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου ανέφερε ότι μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαχειρίζεται η περιφέρεια, το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Από την πλευρά του Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει να επενδύει έμπρακτα στη δημόσια υγεία και υπογράμμισε ότι μέσω πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα ενισχυθούν όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να γίνει ο αποτεφρωτήρας της χώρας. Αυτό αναφέρει η Γεωργία Ζεμπελιάδο, επικεφαλής της παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ελπίδα, με αφορμή την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα. Στο επικαιροποιημένο κείμενο αναφέρεται ο στόχος η μείωση της ταφής υπολοιμάτων σε ποσοστό 10% κατά βάρος, επισημένοντας ότι για την επίτευξη του στόχου αυτή απαιτείται θερμική επεξεργασία των μη ανακυκλώσιμων υπολοιμάτων. Παρά τη διευκρίνηση της Διάδημα ότι το επικαιροποιημένο σχέδιο δεν προβλέπει σήμερα τη δημιουργία μονάδας θερμικής επεξεργασίας εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας, η φράση αυτή, υποστηρίζει η κυρία Ζεμπελιάδου, μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα ότι η ίδια η περιφέρεια αποδέχεται πως η θερμική επεξεργασία αποτελεί αναγκαίο στοιχείο του σχεδιασμού και για το λόγο αυτό ζητά ρητή αποσαφήνιση ότι η αναφορά στη θερμική επεξεργασία αφορά αποκλειστικά μέθοδο διαχείρισης και δεν συνιστά αποδοχή ή πρόταση χωροθέτησης μονάδας θερμικής επεξεργασίας στη Δυτική Μακεδονία. Κρούσμα εύλογια στον Εγωπορωβάτων επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες εκτινοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα Καστοριάς. Το θέμα μάλιστα είχε απασχολήσει το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διασποράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας. Η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί περίπου 150 εγωπρόβατα τα οποία θα πρέπει να θανατωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό είχαν στην Αθήνα φορείς των Γρεβενών με αντικείμενο την αντιμετώπιση της έντονης προσβολής από ακρίδες στις καλλιέργειες μυδικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία με το Υπουργείο, τους τοπικούς φορείς και εκπροσώπους των παραγωγών μέχρι την εξέβρεση ουσιαστικών και αποτελεσματικών λύσεων.
Εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση πρόσκληση για τη δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας στο Δήμο Γρεβενών με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα Διοικής Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς συνολικής έκτασης 3,6 στρεμάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για άτομα με αναπηρία. Θετική εξέλιξη για τη δημιουργία της βιομηχανικής περιοχής Γρεβενών υπήρξε κατά τη συνάντηση που είχαν φορείς της περιοχής με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευστάθιο Σταθόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας Δασών εξέφρασε την πλήρη στήριξη του Υπουργείου και δεσμεύθηκε για την ταχεία επεξεργασία των σχετικών φακέλων ώστε να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για την οριστική τακτοποίηση του χώρου εγκατάστασης του Βιοτεχνικού Πάρκου. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Βόιο που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο Μικρό Κάστρο Βόιου. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση για όλες τις ηλικίες όπως η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό, zip line και αλεξίπτωτο πλαγιάς. Σήμερα στη σκηνή του Fiesta Βόιο θα ανέβουν η Rat, Changing Bong, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Αλκαιόνη και Εκόλαψη. Την εκδήλωση Ζυμώματα και Γεύσεις Γρεβενών με επικεντρό την τοπική γαστρονομία και την αρτοποιητική παράδοση διοργανώνει το Επιμελητήριο Γρεβενών σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών. Με μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη νεολαία συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Φλόρινα. Σήμερα από τις 7 το απόγευμα η πλατεία Γεωργίου Μόδη θα φιλοξενήσει το δεύτερο City Beats σε ένα καλοκαιρινό πάρτι με DJs. Η παράσταση stand-up comedy «Τραβάω ζόρι» με την Ιωάννα Παπαδημητρίου θα δοθεί σε κοινότητες του Δήμου Σερβίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Σήμερα παράσταση στις 9 το βράδυ θα δοθεί στον Πολύραχο. Έκθεση αγιογραφίας και ψηφιδωτού των Γιάννη και Όλγας Παπαδοπούλου με τίτλο «Διαψηφίδων, Σμίλης και Χρωστήρος» λειτουργεί μέχρι την Κυριακή στο Τσοτήλι Βοίου. Σήμερα η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 όπως και αύριο και το Σαββατοκύριακο από τις 10.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι και από τις 7 έως τις 8.30 το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση, καθώς συνεχίζεται στο κλειστό γυμναστήριο των Γρεβενών μέχρι και το Σάββατο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κορασίδων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες κορασίδων από Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Τουρκία. Στα δύο πρώτα παιχνίδια η εθνική μας νίκησε με 3-0 τη Ρουμανία και χθες τη Σερβία με 3-2 σετ στο tie break. Σήμερα θα παίξουν στις 3 Ρουμανία-Τουρκία, στις 5.30 Σερβία-Βουλγαρία και στις 8 Ελλάδα-Μαυροβούνιο. Και με την αθλητική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Art Florinas και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Art 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο. Ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: χρωματίσαμε κι εμείς τις ώρες μας με ένα τραγούδι, ώρες χρωματιστές άλλωστε ο τίτλος του, και έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια γελιά τραγούδια λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής ανήκει στο συνθέτη Γιώργο Σταυριανό, ο οποίος ζούσε και δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στη Φλόρινα, ενώ είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μιλάω σε παρελθόντα χρόνο δυστυχώς, γιατί σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Πέρα από τις μουσικές του συνθέσεις που είναι αρκετές και την παρουσία του στη δισκογραφία, ο Γιώργος Σταυριανός υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα, με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτικά δρόμενα της περιοχής. Στη δισκογραφία έχει κάνει πολλά πράγματα και έχει συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες και στιχουργούς και ερμηνευτές. Έχει γράψει και βιβλία. Μεγάλο θα είναι το κενό που θα αφήσει πίσω του ο Γιώργος Σταυριανός. Κατά τα άλλα, σήμερα πήραμε μια ανάσα δροσιάς, φίλοι ακροατές, με τις θερμοκρασίες που κυριαρχούν από νωρίς το πρωί και είναι δροσερές, μετά και τον αέρα που επικράτησε χθες στην περιοχή μας. Σωστά είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα στους 27 θα είναι το θερμόμετρο στην περιοχή της Φλόρινας, κάτι παραπάνω θα έχουν οι γύρω περιοχές, 29 η Κοζάνη και η Καστοριά, 30 τα Γρεβενά. Θα ξαναδροσιστούμε με το βραδάκι που θα πέσει η θερμοκρασία και η ελάχιστη θα είναι 15 βαθμοί. Σήμερα όμως έχουμε και μία γιορτή. Η Οσία Πελαγία η Τινία έχει σήμερα τη τιμητική της μοναχή από τη Τίνο, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 23 Ιουλίου, και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες και όσοι φέρουν το όνομα Πελαγία και Πελάγιος. Χρόνια πολλά!
1: Να είστε ευτυχισμένοι, να είστε κορακοζόητοι, ό,τι επιθυμάτε, ό,τι επιθυμάτε.
2: Ευχαριστώ Ζήκο, εσύ τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε βέβαια, εμείς είμαστε λιγάκι στενοχωρημένοι, αλλά προσεχώς καλύτερα.

Έχει για Παναγιά λοιπόν, ο Πέτρος Γαϊτάνος ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας, να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγρεν η σημερινή, τιμάται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σύνδρομο Σέγρεν, μια χρόνια αυτοάνωση νόσο που επηρεάζει πολλά όργανα για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Το σύνδρομο Σέγρεν πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο που έχει αυτό το όνομα, Χένρικ Σέγρεν, ο οποίος και το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία όπως δάκρυα και σάλιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα αυτοάνωσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Έτσι, κύρια συμπτώματα του συνδρόμου αυτού είναι η ξηροστομία και η ξηροφθαλμία. Το σύνδρομο Σέγρεν είναι μια από τις πιο κοινές αυτοάνωσες νόσους, επηρεάζοντας περίπου 1 στους 70 ανθρώπους, περίπου το 90% των πασχόντων είναι γυναίκες.

Ξέχασα πώς να αγαπώ λοιπόν ένα τραγούδι που ακούσαμε από τις ερμηνείες της Χαρούλας Αλεξίου και της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και θα μείνουμε στο χώρο του θεάματος και του τραγουδιού, καθώς θα θυμηθούμε μία ηθοποιό και τραγουδίστρια η οποία έλαμψε τη δεκαετία του 60 και έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2017. Αυτή είναι η Ζωή Φιτούση, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου του 1933 ενώ καταγόταν από Τυχείο. Σπούδασε στις δραματικές σχολές του Εθνικού Οδείου και του Μιχάλη Κουνελάκη, ενώ πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1953. Είχε και μια έντονη παρουσία και στο κινηματογράφο από το 1952. Με τη χαρακτηριστική της όμως φωνή ερμήνευσε τραγούδια σπουδαίων συνθετών όπως του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου και του Απόστολου Καλδάρα. Η Ζωή Φιτούση, εκτός των άλλων, υπήρξε και συγγραφέας, γράφοντας βιβλία και δημοσιεύοντας κείμενα σε περιοδικά. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου του 2017 σε ηλικία 83 ετών.

0: Πολλές ηθοποιοί λοιπόν διέθεταν και καλή φωνή, μας το απέδειξε και η Ζωή Φυτούση στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου που μόλις ακούσαμε. Και πάμε να θυμηθούμε μια άλλη ηθοποιό και την οποία μιλήσαμε σχετικά πρόσφατα, οπότε δεν θα μιλήσουμε πολύ, η οποία έφυγε από την ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1996. Αυτή είναι η εθνική μας στάρ, η εθνική στάρ της Ελλάδας, Αλίκη Μπουγιουκλάκη. Στις 20 Ιουλίου γεννήθηκε το 1934 στο Μαρούσι, ενώ έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα και βήθησε σε πένθος ολόκληρο τον Ελληνισμό.
1: Ησυχία, ησυχία! Μπορείτε να μου μεταφράσετε αυτό το κομμάτι?
2: Γεια. Ολόκληρο?
1: Αυτούς τους 4 στίχους.
2: Μονοκόμματος?
1: Μονοκόμματος φυσικά.
2: Μονοκόμματος δεν θα μπορέσω.

0: Πολλά τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη για τα χρέη βέβαια των ταινιών και των θεατρικών παραστάσεων. Ένα από αυτά ακούσαμε μόλις. Και πάμε να θυμηθούμε και έναν ακόμα Έλληνα ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, από τους πιο γνωστούς δευτεραγωνιστές της μεγάλης οθόνης. Το όνομά του Γιώργος Γαβριλίδης, και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν, γιατί έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1982. Ο Γιώργος Γαβριλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1908 και καταγόταν από καλλιτεχνική οικογένεια. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1925. Ενώ αρκετά χρόνια μετά έκανε και την πρώτη του θεατρική κινηματογραφική εμφάνιση γύρω στο 1936. Ως δευτεραγωνιστής, ο Γιώργος Γαβριλίδης κατάφερε να κλέβει πάντα κάτι από τη λάμψη των πρωταγωνιστών και να κάνει αισθητή την παρουσία του. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1982 σε ηλικία 74 ετών.
1: Κυρία μου,
2: χαίρο πολύ.
1: Πώς είπατε?
2: Λέω ότι χαίρο πολύ.
1: Ναι, πάθηρα πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά. Καλά, εσείς από πού με θυμάστε αδύνατο?
2: Σας έχω δει.
1: Πού?
2: Το μουσείο.
1: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
2: Ωρε, θα τον σκοτώσω, ρε.
1: Πώς είπατε? Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει?
2: Δεν μου λες κάτι, Ορέστη, δεν του τα γράφουμε καλύτερα σε γράμμα?
1: Α, ωραία ιδέα.
2: Τι άκουσε?
1: Ναι, να πάμε όλοι μαζί στον κινηματογράφο να δούμε κανένα δράμα. Αύριο όμως, γιατί σήμερα έχω δουλειά.
2: Έχω άτιμο, τίποτα δεν αφήνει τα φτάκια.
1: Όπως θέλετε. Έπεσε η μπαταρία του ακουστικού και γι' αυτό δεν ακούει.
2: Α, να του φέρω το αυτοκίνητο.
1: Πάψε, βρε, τέλος, κάτσε εδώ.

0: Καλός.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Ένα ντουέτο μεταξύ γυναικών, Αλέξια και Ρένα Βλαχοπούλου λοιπόν στο τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να θυμηθούμε κι άλλον ακόμα ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1993. Αυτός είναι ο Γιάννης Αργύρης, ο οποίος γεννήθηκε το 1918 στο σχηματάρι Βιωτίας. Έλληνας ηθοποιός με 50χρονη σταδιοδρομία, από τους πιο γνωστούς της γενιάς του. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με το θείασο Καρούσου το 1937 στον Οθέλο του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Τότε ήταν μόλις 19 ετών. Έκτοτε ερμηνεύσε εκατοντάδες ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο, αλλά και στην τηλεόραση. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1993 σε ηλικία 75 ετών.
1: Ήρθε ο καιρός να παντρευτείς κι εσύ, να κάνεις οικογένεια, να χαρούμε κι εμείς κανένα γονάκι πρωτού σφαλίσουμε τα μάτια μας. Εκεί στην Αθήνα δεν βρίσκεις εύκολα γυναίκα για οικογένεια. Όποτε έρχομαι γυρίζουν τα ντερά μου. Ή τα πράγματα είναι αυτά που φοράνε, μωρέ Μανούσο.
2: Μείνει, πατέρα, μείνει.
1: Μείνει. Αν τίποτες δεν έχει μείνει. Τίποτες κρυφό. Ή τα θα δείξουν στο γαμπρό.

0: Ο ήλιος του μεσημεριού, λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, ένα ντουέτο ανάμεσα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και το Δημήτρη Πάπα Μιχαήλ. Σε έναν κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή θα περάσουμε για τη συνέχεια, και αυτό γιατί γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1957 και είναι ο Νίκος Γκάλης. Να πούμε λοιπόν ότι υπήρξε κορυφαίος Έλληνας αθλητής του μπάσκετ όλων των εποχών και ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα του αθλήματος στη χώρα μας. Να πούμε ότι συνεχίζει ένα φιλανθρωπικό έργο τα τελευταία χρόνια, δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις, τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε αγαπήσει και μέσα από τον Άρη στον οποίο έπαιζε, αλλά και στο Ευρωμπάσκετ που συμμετείχε και αυτός όταν σηκώσαμε και εμείς το έπαθλο.
1: Βρίσκει τον τρόπο να περάσει και να βάλει το καλάθι και να έχει δικαίωμα για μία βολή. Ένα εκπληκτικό καλάθι του Νίκου Γκάλη. Αξίζει τον κόπο να το ξαναδούμε.

Ωραίες στιγμές του μπάσκετ μας θύμισε και το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά και ο Νίκος Αγκάλης, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Σε μία Αγγλίδα τραγουδοποιό θα περάσουμε για τη συνέχεια, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2011 και είναι η Amy Winehouse, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Σεπτεμβρίου του 1983 και ήταν μία από τις σπουδαιότερες της γενιάς της. Είχε πολύ ταλέντο, αλλά και πολυτάρεχη ζωή. Διέθετε μια βαθιά εκφραστική φωνή και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτικό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz.

Αυτό ήταν το τραγούδι της Amy Winehouse, την οποία χάσαμε και πολύ νωρίς. Ήταν μόλις 27 ετών όταν πέθανε μία μέρα σαν σήμερα. Να πούμε βέβαια πως το 1974 ήταν μια καθοριστική στιγμή για την Ελλάδα μας και μία μέρα σαν σήμερα, πνιγμένη από το αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα των Αθηνών καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στη Κύπρο παρετείται από την πρεσβεία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές, να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική, η φωτιά οριοθετήθηκε. Ισχυρή χαλαζόπτωση χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Για τεράστιο πλήγμα κάνουν λόγο οι αγρότες. Υποχωρεί το κύμα καύσωνα και έρχονται βροχές και καταιγίδες. Βουτιά της θερμοκρασίας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη δημοτική κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο Τζέιμς Δαλαμάγκας όπως αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε για την φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις τόσο της πυροσβεστικής όσο και των εθελοντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν και βρίσκονται στο σημείο, αν και η φωτιά, όπως ενημερωνόμαστε από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα από την περιοχή του Δερβενίου, από την περιοχή της φωτιάς, από τους ρεπόρτερ που θα μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως τώρα να πάμε στις ζημιές που έχει αφήσει σε πάρα πολλές καλλιέργειες η χθεσινή χαλαζόπτωση που χτύπησε οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι αγρότες μάλιστα κάνουν λόγο για τεράστιο πλήγμα. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα, χθες μιλούσαμε για υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα μιλάμε για χαλαζοπτώσεις στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι, Βίκυ, απλά θα πρέπει να προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι για την περιοχή του Εύρου υπήρχε πρόγνωση για αλλαγή του καιρού, απότομη μεταβολή, για ισχυρές καταιγίδες. Είχαν βγει και οι προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι πέσαν έξω στο πού σε εντός νομού. Θέλω να πω, η πρόβλεψη ήταν ότι θα πιάσει τα πιο βόρεια και τελικά ξέσπασε αυτή η καταιγίδα και αυτή η χαλαζόπτωση αρκετά νοτιότερα. Τώρα, είχαμε όντως εκτεταμένες ή και ολοκληρωτικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και σε οικισμούς ανατολικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης από αυτή τη χθεσινή χαλαζόπτωση, η οποία χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε και από πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν εκείνες τις ώρες. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο για ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα αγροτών από τουλάχιστον 10 χωριά που είχαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής, τυπευτικών, φασολιών αλλά και σε δενδρόδεις καλλιέργειες. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ έχει ήδη μεταβεί από νωρίς το πρωί για αυτοψίες εκεί στις εκτάσεις που έχουν πληγεί, για να κάνει αυτές τις πρώτες αυτοψίες και να οριοθετήσει τις πληγήσες περιοχές, για να ακολουθήσει αυτό που ακολουθεί συνήθως, η επίσημη αναγγελία ζημιάς και η υποβολή των δηλώσεων από τους πληγέντες παραγωγούς. Μιλήσαμε λίγο πριν με τα στελέχη του ΕΛΓΑ που είναι εκεί από το πρωί, μας είπαν ότι δεν έχουν σχηματίσει ακόμα ολοκληρωμένα την εικόνα. Λίγο αργότερα δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να ξέρουμε σε τι εκτάσεις περίπου είναι αυτές οι ζημιές που έχουν σημειωθεί. Να πω κλείνοντας ότι είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και στη Σαμοθράκη αλλά και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπου η ολιγόλεπτη πολύ σφοδρή καταιγίδα και ο αέρας έριξαν 12 δέντρα μέσα στην πόλη, κάποια και σε οικισμούς έξω από την πόλη, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμό ανθρώπου ή υλικές ζημιές. Και φυσικά τα συνεργεία του Δήμου άμεσα βγήκαν και μάζεψαν και τους κορμούς και τα κλαδιά από όλα τα σημεία όπου είχαμε

0: αυτές τις πτώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, Βίκη, και μάλιστα, ξαναλέω, τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πόσο τελικά εκτεταμένες είναι οι ζημιές που σημειώθηκαν εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης εχθές.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να πάμε εμείς τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομο, ακούσαμε τη συνάδελφο Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ3 Εστιάδας για την χαλαζόπτωση στην περιοχή του Δήμου Φερών της Αλεξανδρούπολης. Τελικά η πρόγνωση, όπως μας είπε τουλάχιστον και η ίδια, για τα μπουρίνια, για την μεταστροφή αυτή μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε, ωστόσο όμως έδινε περισσότερο βορειότερα κομμάτια, ενώ η χαλαζόπτωση χτύπησε νοτιότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι υπήρχαν ήδη προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στη Θράκη, κάτι που επιβεβαιώθηκε τώρα όσον αφορά τις χαλαζοπτώσεις. Επειδή είναι καταιγιδοφόρα συστήματα αυτά, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την πορεία αλλά και το σχηματισμό αυτών των νεφών. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε από πριν πού ακριβώς μπορεί να σχηματιστεί ένα τόσο μεγάλο σύννεφο και να δώσει ισχυρά φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόγνωση της χαλαζόπτωσης, ιδιαίτερα ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει. Πάντως για όλη την Θράκη υπήρχε η σχετική προειδοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά τα επόμενα...
1: 24.
2: Αφήνουμε πίσω μας αυτή την κακοκαιρία. Σήμερα θα έχουμε από εδώ και πέρα έφυγε ο καιρός σε όλη την χώρα. Να κάνω και μια αναφορά για την κεντρική Μακεδονία που είχαμε και την πυρκαγιά. Οι άνεμοι σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να κοπάζουν, βορειοδυτικοί άνεμοι. Και πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θα μας θυμίσει άλλες εποχές, καθώς θα έχουμε σημαντικότατη πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ ισχυρές βροχές ήδη από το πρωί θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Ωστόσο, το σημαντικότερο μέρος της επιδείνωσης φαίνεται να το δεχόμαστε από το μεσημέρι και μετά, που περιμένουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία και κυρίως προς το τμήμα της Πιερίας, στην Χαλκιδική, κατά βάση στα νοτιότερα τμήματα, στην Θεσσαλία, κατά βάση στα πιο ανατολικά, δηλαδή στη Μαγνησία, τον Βόλο, το Πύλιο, στις Ποράδες, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά γενικότερα. Περιμένουμε μέχρι από τις απογευματινές ώρες αύριο μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές βροχές. Από εκεί και πέρα προς το ξημέρωμα του Σαββάτου τα φαινόμενα θα φεύγουν ανατολικότερα, δηλαδή από Σποράδες μέχρι την Χίο, τη Λέσβο, την Ικαρία. Θα έχουμε βροχές μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου, οπότε και σταδιακά πάμε σε βελτίωση και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχουμε βελτίωση σε όλη τη χώρα πλέον. Η θερμοκρασία σε κατακόρυφη πτώση, δηλαδή από τους 30-32 βαθμούς που θα έχουμε σήμερα θα πάμε αύριο στους 26-27. Σε ορισμένες περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσουμε ακόμα και τους 23 βαθμούς, ενώ θα είναι χαμηλές και οι ελάχιστες, ιδιαίτερα το ξημέρωμα του Σαββάτου περιμένουμε ακόμα και 9 με 10 βαθμούς μέσα στην πόλη της Φλόρινας, ελάχιστη τιμή.
1: Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Εξαιρετικά χαμηλές,
1: ναι,
2: για
1: βέβαια.
2: 24 Ιουλίου αύριο. Παράλληλα θα έχουμε σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων. Ήδη από το πρωί αύριο στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ και σταδιακά μέχρι και το βράδυ θα ενισχυθούν και μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου και εκεί περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες εντάσεις. Στα 7 μποφόρ το Σάββατο θα έχουμε και οχτάρια, ίσως δηλαδή να έχουμε και κάποια προβλήματα στον απόπλου των πλοίων το Σάββατο στο Αιγαίο. Και στην κεντρική Μακεδονία αύριο για κάποιες ώρες προς το μεσημέρι μέχρι και το αργά το απόγευμα περιμένουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και στην κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Βέβαια θα είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα το χρονικό με τους ισχυρούς ανέμους. Είναι μια μέρα που χρειάζεται προσοχή. Θεωρώ ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο παρόλο τους ανέμους είναι μικρός λόγω των βροχών που θα έχουμε. Ωστόσο δεν αποκλείεται μάλιστα να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και να πάμε τώρα στην περιοχή του Δερβενίου, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα το πρωί ξέσπασε φωτιά εκεί. Εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα. Τίμος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει οριοθετηθεί η φωτιά.
3: Έχει οριοθετηθεί και επίσημα πλέον, έτσι ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για πάνε ενδεχόμενο και πιθανό σενάριο αναζωπήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από μηχανήματα έργου τα οποία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο ύψος του περιβαλλοντικού πάρκου Ευκαρπίας. Είναι μια εγκατάσταση η οποία δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια. Στο σημείο υπήρχε χωματερή εκεί και έφτασαν οι φλόγες μέχρι και την περίφραξη του περιβαλλοντικού πάρκου. Ευτυχώς πρόλαβαν οι δυνάμεις και κατάφεραν να το πάρκο αλλά και να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά. Συμμετείχαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες, 35 πεζοπόρα οχήματα, 7 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 10 μολδαβοί πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν φέτος στην κατάσταση των φωτιών στην Ελλάδα. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σου πω ότι συνάντησα και παιδιά εθελοντές από την περιοχή της Ανθούπολης και της Φιλοθέης. Είναι η πλευρά ακριβώς απέναντι από το σημείο που ξέσπασε η σημερινή φωτιά. Είναι η περιοχή του Ροκάστρου που τηλήθηκε στις φλόγες πριν από 2 εβδομάδες με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που πήραν φωτιά εκεί. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι ήρθαμε να βοηθήσουμε. Γιατί με το που είχαμε την οσμή του καμένου, σύμπησαν για αυτούς εφιαλτικές στιγμές. Πάντως, ο συναγερμός ήρθε 2 φορές σήμερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στις 3:30 τα ξημερώματα ήταν η πρώτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο πρώτο στρατόπεδο Καρατάσου, όπου και εκεί οι κάτοικοι ξύπνησαν, βγήκαν άρον-άρον έξω με λάστιχα στα χέρια. Βοήθησαν τους πυροσβέστες να οριοθετήσουν γρήγορα την φωτιά και να μην επεκταθεί στις γύρω πολυκατοικίες που υπάρχουν κοντά στο στρατόπεδο Καρατάσιο. Mm-hmm. Είναι ένα ανενεργό στρατόπεδο τις τελευταίες 2 δεκαετίες και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά κάνει έκκληση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπουν μέσα συνεργεία για να καθαρίσουν. Είναι 690 στρέμματα και έχει πυκνή βλάστηση.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, η φωτιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, καθώς το περιβαλλοντικό πάρκο είναι στα όρια του Δήμου και πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δυνάμεις του Δήμου Ρεόκαστρου, καθώς σήμανε συναγερμό στην υπηρεσία, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος, ο Ρεόκαστρου Παντελής Τσακίρης.
4: Ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο, είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ρεοκάστρου, το περιβαλλοντικό πάρκο. Και πρώτες έφτασαν οι δυνάμεις του Δήμου Ρεοκάστρου, καθώς το σύστημα της πυροπροστασίας είχε κόκκινο συναγερμός, με αποτέλεσμα και οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι υδροφόρα, να φτάσουν επί τόπου. Ενημερώθηκε και οι πυροσβεστικοί, κατέφθασαν και μπόρεσαν και περιόρισαν το φαινόμενο. Κατευθείαν επεκτάθηκε προς την περιοχή του Παύλου Μελά, σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, και επεκτάθηκε προς τα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά, είναι τα Λαγινά. Αλλά είναι υποπλήρη έλεγχο.
1: Να πάμε να ακούσουμε και το τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.
5: Είναι ευχάριστα τα νέα. Πλέον θεωρούμε ότι έχει καταστεί ελεγχόμενη η φωτιά εντός του ρέματος ουσιαστικά. Και εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Ήταν σημαντικότατη η συνεισφορά τους, ήταν καθοριστική. Έτσι μπόρεσε να καταστεί ελεγχόμενη, διότι η αρχική εικόνα ήταν ότι υπήρχαν πολλά και διαφορετικά μέτωπα και δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση μόνο οι επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν τα μέτωπα αυτά.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωσης, για το οποίο αναμένονται αύριο τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές από τη Ζακύνθου. Όντως έτσι είναι, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος με πολυοργανική ανεπάρκεια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, 56χρονος συμπολίτης μας, πατέρας 2 παιδιών, αγρότης μάλλον, ή κατάγεται από αγροτική περιοχή, και με έντονη συμπτωματολογία που παραπέμπει σε λεπτοσπύρωση. Στην παρούσα φάση το κρούσμα δεν έχει επιβεβαιωθεί και επίσημα, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα. Ο άνθρωπος αυτός είχε 10 μέρες πυρετό, άργησε να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, προφανώς δεν υποψιάστηκε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουν γίνει μια σειρά από εξετάσεις, αναμένονται όμως τα τελικά αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων από την Αθήνα ενδεχομένως και από άλλες περιοχές που θα επιβεβαιώσουν ή όχι αν πρόκειται για λεπτοσπύρωση. Πάντως είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εν λόγω συμπολίτης μας. Κάνουν προσπάθεια οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή και μένει να δούμε αν όντως είναι κρούσμα λεπτοσπύρωσης ή κάτι άλλο που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα ποντίκια και πολύ περισσότερο σε αυτούς που κάνουν αγροτικές εργασίες και είναι εκτεθειμένοι αν δεν φορούν γάντια κτλ. Και έρθουν σε επαφή με τα ούρα ή με τα περιττώματα των τροχτικών. Να πούμε εδώ ότι τον περασμένο Απρίλιο είχαμε 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο, ένα εκ των οποίων θανατηφόρο και μάλιστα είχε έρθει στο νησί τότε κλιμάκιο το ΕΟΔΗ που έκανε αυτοψία στις ευάλωτες περιοχές ή στις επίμακες περιοχές και συνέστησε να ακολουθούνται τα προληπτικά μέτρα από τους αγρότες και όχι μόνο. Είναι κάτι πάντως που δείχνει ότι οι τοπικές αρχές, είτε μιλάμε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν κάνουν μειοκτονία στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά τροφτικά σε όλο το νησί, σε χωράφια, δρόμους, χαντάκια και παντού. Mm-hmm. Και ότι και οι επιχειρήσεις επίσης δεν κάνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο σε σχέση με τη μειοκτονία. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικές αρχές, γιατί εδώ χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και το νησί είναι πολύ ψηλά στη λίστα των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης. Τα Ιόνια νησιά είναι στην πρώτη θέση και ενδεχομένως πανελλαδικά να έχει και την πρωτιά. Αν όχι την πρωτιά, είναι σε μία από τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά των κρουσμάτων λεπτοσπύρωσης.
1: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε να είναι
1: ευχάριστα τα νέα για τον 56χρονο.
6: Και αύριο θα ξέρουμε το αργότερο αν όντως είναι λεπτοσπύρωση ή κάτι άλλο, αλλά όλες οι ενδείξεις μέχρι τώρα
1: μιλούν για
6: οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κρούσμα λεπτοσπύρωση και μάλιστα ότι είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο συμπολίτης μας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: καλά,
1: Σάκη.
6: Ευχαριστώ.
1: Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της Καστοριάς. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
7: Για άλλη μία φορά προβληματίστηκαν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας με το νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων που εμφανίστηκε στην Δημοτική Κοινότητα Γέρμα της περιοχής της Καστοριάς, θέμα που απασχόλησε και κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί η απάντηση ήταν ότι ήδη έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τη διασπορά της ζωονόσους σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Καστοριάς, αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Λήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ η κτηνοτροφική μονάδα αριθμεί πάνω από 150 εγωπρόβατα. Για άλλη μια φορά, αρμόδιοι φορείς τονίζουν την αναγκαιότητα να λαμβάνονται όλα τα προστατευόμενα μέτρα από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, έτσι ώστε οι κτηνοτροφικές μονάδες να προστατεύονται και από την έλευση ατόμων, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πού πατάνε και τι μεταφέρουν, αλλά και να γίνονται οι απαραίτητες απονομάσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά της ζωονόσου τόσο στην Καστοριά όσο και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Εμπεριστατωμένη πρόταση για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο μετά τις σοβαρές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του αφθόδου σπηρετού θα καταθέσει με τη Συνδρομή Επιστημόνων ο φορέας πρωτογενούς τομέα, όπως ανακοινώθηκε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε ο φορέας και που έγινε σαφές ότι η κατάσταση στη Λέσβο είναι πολύ δύσκολη και δεν υπάρχει καμία συζήτηση από τους αρμόδιους για την επόμενη μέρα. Να πάμε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο και στη Μυρσίνη Τζινέλη που έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Πράγματι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Η ιχνηλάτηση του νησιού 4 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει νόημα πλέον, αφού εντοπίζονται νέα κρούσματα στις αρχικές περιοχές, όπως είπαν χτες οι επιστήμονες. Οι υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες. Κανένα σχεδιασμό δεν υπάρχει ούτε για την ανασύσταση των κοπαδιών, ούτε για τη θωράκιση του νησιού σε νέες επιζωετίες που υπάρχουν από τη γείτονα. Ενώ την ίδια ώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αβοήθητοι και θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία αν δεν υπάρξει κάποιο σχέδιο. Χθες λοιπόν, ο φορέας πρωτογενός τομέας, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής του Απιθύτα, πραγματοποίησε αυτή την ενημερωτική συνάντηση με καλεσμένους επιστήμονες του κλάδου, κτηνιάτρους, μικροβιολόγους, ειδικούς πάνω στο θέμα αυτό. Και έγινε σαφές ότι αν δεν υπάρξει ένα σχέδιο, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Το κόστος του εμβολιασμού για τον αυτόδη πυρετό είναι μεγάλο, αλλά το κόστος του μη εμβολιασμού στη φάση που βρισκόμαστε είναι μεγαλύτερο, σημείωσε ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, απαντώντας σε ερωτήσεις κτηνοτρόφων στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο. Ο κ. Αρσένος τόνισε ότι στόχος είναι να συνταχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί. Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε και πώς θα γίνει αυτή, με τέτοιο τρόπο που να μην απειλούνται εκ νέου με ζωνώσεις στα νέα κοπάδια, αλλά και για να κρατήσουμε τους κτηνοτρόφους στην ακτινοτροφία. Η επανασύσταση μάλιστα πρέπει να γίνει με την τοπική φυλή προβάτου του και μόνο. Έγιναν πάρα πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να σου πω, από κτηνοτρόφους που ουσιαστικά κατέγραφαν την αγωνία τους για το εάν θα υπάρχουν αύριο οι ίδιοι στην κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό που έγινε σαφές από τους επιστήμονες ήταν ότι εκείνοι θα καταθέσουν την πρόταση. Δεν ξέρουν αν θα γίνει αποδεκτή, όπως δεν έγιναν αποδεκτές και οι άλλες προτάσεις που έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα του αθόδος πυρετού και δεν πρέπει να καθυστερούμε άλλο. Πρέπει να συνταχθεί ένα σχέδιο. Θα παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή, καταγράφουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Για δύο χρόνια, από το 2022 έως το 2024, η πολυοδομία Ρόδου λειτουργήσε εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών σε πλήθος περιπτώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την πολεοδομία Ρόδου και, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε και σχετικό ρεπορτάζ παλιότερα από εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Να σας θυμίσω, το θυμήθηκες εσύ, ότι είναι η υπόθεση που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο τον Μάρτιο του 2025, όταν κλιμάκιο των εσωτερικών υποθέσεων εισέβαλε στην υπηρεσία δόμησης της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, σε ώρα λειτουργίας, προχώρησε σε κατασχέσεις όλου του υλικού που βρέθηκε εκεί και σε προσαγωγές υπαλλήλων και ιδιωτών, κάποιες από τις οποίες στην συνέχεια έγιναν συλλήψεις και έχουμε μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που προανέφερες είναι πράγματι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο στην υπηρεσία πριν γίνει αυτή η έφοδος του εσωτερικών υποθέσεων. Εκεί βρέθηκαν πράγματι, θα μπορούσαμε να πούμε, όλες οι παθογένειες του συστήματος τελικά όταν διαβάσει κανείς τα ευρήματα. Πρέπει να πούμε ότι διαπίστωσε, για παράδειγμα, ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτημάτων για προέγκριση οικοδομικών αδειών, αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τη δόμηση κατά παρέκκληση σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμάτων. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, αυτά τα αιτήματα ήταν κενά, ήταν δηλαδή αριθμοί πρωτοκόλλου που ουσιαστικά είχαν κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο προκειμένου στην συνέχεια και όταν θα έλυγε η προθεσμία κάποιος που ήθελε να χτίσει σε οικόπεδο κάτω των 4 στρεμάτων να πάρει ένα τέτοιο πρωτόκολλο, έναν αριθμό πρωτοκόλλου προκειμένου να προχωρήσει την υπόθεσή του. Αυτό είναι ένα από αυτά που βρέθηκαν. Φάνηκε ότι δεν υπήρχαν γενικά δεν υπήρχε έλεγχος στο πώς λειτουργούσε η υπηρεσία. Φάνηκε επίσης ότι υπήρχαν και πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση. Όπως λέει το πόρισμα, έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος σε ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών και βρέθηκε ότι πολλές από αυτές παρέμεναν σε εκκρεμότητα χωρίς κανένας να ασχολείται μαζί τους. Είναι κάποια από τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, Βίκυ, η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ εννοείται ότι οι υπάλληλοι που βρέθηκαν τότε να είναι υπόλογοι για όλα αυτά έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή της Ρόδου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου προκειμένου να μετακινήσει προσωπικό από και προς την συγκεκριμένη υπηρεσία για να συνεχίσει να λειτουργεί, βεβαίως. Πρέπει να συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσει και όλη η διαδικασία διαλεύκανσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σειρά εξελίξεων είχαμε τώρα στο χώρο της νύχτας, καθώς είχαμε πολλές συλλήψεις στην Ηλία και στην Αχαΐα. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Χρήστο.
10: Ναι, έχουμε αρκετές συλλήψεις για σημαντικές υποθέσεις. Έχει μάλιστα δύο διαφορετικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη σύλληψη 6 ατόμων που προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε Ηλία, τα περισσότερα άτομα, αλλά και στην Αχαΐα, στο πλαίσιο μιας έρευνας για οργανωμένες επιθέσεις που είχαν προηγηθεί και επεισόδια που σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως στην Πάτρα και στο Ρείο. Μάλιστα για τους συλληφθέντες είχαν εκδοθεί εντάλματα για σύσταση συμμορίας, παράνομη προφορία και απόπειρα βίας με σκοπό τη σωματική βλάβη. Τώρα, τα 4 άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία από τα 6. Συνολικά οι συλλήψεις έγιναν μέσα από οργανωμένη επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων και τη συνεργασία και της Ηλίας και της Αχαΐας των δύο πλευρών, και προχωρούν έτσι και στην εξυγνίαση διαφόρων εγκλημάτων που έχουν κάνει αυτές οι οργανώσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκαθάρισμα της νύχτας, καθώς είχαν προηγηθεί πριν από αυτές τις συλλήψεις πολλές επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη συνέχεια αντεκδικήσεις με καζάκες πολιτικατικές που έμεναν μέλη της συμμορίας, με κάψιμο οχημάτων, με άγριο ξυλοδαρμό και συμπλοκή που έγινε στην παραλία του Σαβαλίων. Όλα αυτά προηγήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν. Μιλάμε για μια εμπλοκή ομάδας περίπου 15 ατόμων που εμπλέκονται σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Είχαν γίνει ήδη και δύο συλλήψεις το προηγούμενο διάστημα και τώρα με αυτή την οργανωμένη επιχείρηση συνελήφθησαν και ακόμη 6 άτομα, τα 4 στην Ηλία, τα 2 στην Αχαΐα. Βρέθηκαν και πάνω τους ποσότητες κοκαίνης, κυνηγητικά όπλα, γκλοπ, μαχαίρια κλπ. Και στη δεύτερη περίπτωση είχαμε ένα σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τη σύλληψη 3 ατόμων που διακινούσαν τα ναρκωτικά στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η σύλληψη έγινε στην Πάτρα, διακινούσαν κοκαίνη και κάναβη και έγιναν έρευνες εδώ συγκεκριμένα σε δασικές εκτάσεις στα Ρωίτικα και το Παυλόκαστρο και στα σπίτια των συλληφθέντων. Αξίζει χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι κατασχέθηκαν 12 κιλά ακατέργαστης κάναβης και 530,4 γραμμάρια κοκαίνης. Η αξία μάλιστα των κατησκευμένων ποσοτήτων στην παράνομη αγορά εκτιμάται ότι θα απέφερε σε αυτή την οργάνωση περίπου 340.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα οι τρεις συλληφθέντες, όπως και οι συλληφθέντες για την προηγούμενη υπόθεση, θα οδηγηθούν όλοι τους στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς το 1991 ο James Δαλαμάγκας, όπως αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη.
11: Μια διαδικασία η οποία διήρκησε 7 ώρες στο Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του και αποφάσισε να μην εκδοθεί ο 56χρονος στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, για τις δικαστικές αρχές της Πάτρας και της Ελλάδας δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία στη χώρα μας. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί, να θυμίσουμε, στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια μετά από διεθνές αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να είχε τελέσει στην Αυστραλία. Στις 8 Ιουλίου αποφυλακίστηκε από το κατάστημα κράτησης Αγίου Στεφάνου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την οριστική κρίση επί του αιτήματος έκδοσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι οι Αυστραλιανές αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία ενός ομογενούς, του Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία φέρεται να σημειώθηκε το 1999 σε κέντρο διασκέδασης στο Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το θύμα έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή. Με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, το αίτημα έκδοσης απορρίφθηκε και ο James Δαλαμάγκας επέστρεψε στο σπίτι του που είναι στην κοινότητα Άλσου στις Αιγιάλιες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Αποζημίωση του αναδόχου ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Ιάσου Νταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ένα έργο ΣΔΙΤ, έτσι δεν είναι, Ιάσον?
12: Ακριβώς. Η αποζημίωση προς αναδόχους είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Η αποζημίωση την οποία ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και δημοσιεύτηκε χθες. Τώρα, με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου μετατίθεται για 11 Ιουλίου του 2028 αντί της 21ης Απριλίου του 2027. Η παράταση συνέχεται σε 447 μέρες και αναγνωρίζεται ότι δεν προκλήθηκε από την επαιτειότητα του ιδιωτικού φορέα. Να σας πω λοιπόν ότι το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή και τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και την συντήρηση του οδικού μήματος από τον κόμμο Χερσονήσου Ηρακλείου έως την Νεάπολη, ενός δρόμου μήκους 22,5 χιλιόμετρων, και ουσιαστικά αφορά, η σύμβαση αφορά για διάρκεια 30 έτη βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα 4 αφορούν την κατασκευή και τα υπόλοιπα 26 τη λειτουργία του οδικού άξονα. Εκεί τώρα κλείστηκε ένα θέμα, διότι δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση λόγω της προβληματικής μελέτης όσον αφορά τις απολωτριώσεις, όπου οι δικαιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η μελέτη 4 χρόνια και να υπάρξει αυτή η αποζημίωση. Μάλιστα, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ακόμη για κάποια τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι αρκετά τα χρήματα, βέβαια.
1: Βέβαια.
12: Και ο κόσμος εδώ προβληματίζει πώς έγινε αυτή η καθυστέρηση, πώς δημιουργήθηκε αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στον Αλμυρό, όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για τα εγγένεια της νέας γέφυρας του Ξηριά. Ένα έργο που θα λύσει σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα της περιοχής εκεί. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βί, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η αρχή έγινε για την ακρίβεια από το Δομοκό, καθώς το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και στη Στερεά Ελλάδα και κινήθηκε προς τη Θεσσαλία στη συνέχεια, προκειμένου είτε να επιθεωρήσει έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε να εγκαινιάσει προκειμένου την νέα γέφυρα στον ποταμό Ξηριά στη νότια είσοδο του Αλμύρου Μαγνησίας. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βρέθηκε στο Δομοκό και συγκεκριμένα στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας μάλιστα και τη διαδρομή, τη σιδηροδρομική διαδρομή Δομοκός Παλαιοφάρσαλο, προκειμένου να δει και από κοντά την εξέλιξη των έργων, καθώς το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε χτυπηθεί ανελαίητα κατά την περίοδο του Ντάνιελ, εκείνες τις ημέρες δηλαδή της μεγάλης κακοκαιρίας που προκάλεσε έντονες καταστροφές. Όπως τόνισε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, πρόκειται για ένα μήκος 100 χιλιόμετρων, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία σε ό,τι αφορά έργα, και θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον το κομμάτι του σιδηροδρόμου, του ελληνικού σιδηροδρόμου όσον αφορά Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα είναι πλήρως λειτουργικό, πλήρως εξυγχρονισμένο, προκειμένου να καλύπτει όλες τις μεταφορικές ανάγκες πολιτών και εμπορευμάτων. Ο κύριος Χατζηδάκης μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, βρέθηκαν στη συνέχεια στον Αλμυρό, που εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα στην νότια του Μία, και αυτή είχε πληγεί από τον Ντάνιελ, το οποίο έχει δώσει και δίνεται στην κυκλοφορία με νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και πιο ανθεκτική, όπως τονίστηκε.
1: Μάλιστα, βέβαια η επικοινωνία δεν είναι και η πιο εύκολη, καθώς ο συνάδελφος Χρυσόστομος Τρίμης είναι καθοδόν, ακολουθεί.
14: Οδεύουμε στα Φάρσαλα τώρα, γιατί έχουμε και την επιθεώρηση της γέφυρας στην Παλαιά Εθνική Οδό Βόλου Φαρσάλων, η οποία και αυτή είχε χτυπηθεί από τον Ντάνιελ. Και μιλάμε συνολικά για 14 γέφυρες σε όλη τη Θεσσαλία, οι οποίες αναβαθμίζονται, επανακατασκευάζονται, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμας, δεν πρόκειται για έργα τα οποία πρόκειται για έργα μάλλον που κατασκευάζονται εξ αρχής, εκβάστρων, και δεν πρόκειται για έργα τα οποία απλά αποκαθίστανται προκειμένου να δοθούν στις τοπικές κοινωνίες. για τη σημασία των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε και ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάς, ο οποίος είπε ότι τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, και όπως επισήμανε και ο κύριος Δήμας, μιλάμε για 1007 έργα αυτή τη στιγμή σε στερεά Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
14: Αρκετά εκ των οποίων αφορούν έργα, κατασκευές που είχαν πληγεί από τον Ντάνιελ, και μιλάμε για 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 600 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα από τους εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και όσο πιο άρτια γίνεται στις τοπικές κοινωνίες.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται σήμερα το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, μειώνοντας χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας και το Κυπουργείο Γρεβενών. Η τελετή των εγγενείων, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αγιοφύλου Τρικάλων. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην Αθήνα από τα Γρεβένα σε 4 ώρες και από την Κοζάνη και την Καστοριά στην Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά, 4,5 ώρες δηλαδή. Με την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος του Ε65 παραδίδεται πλέον σε κυκλοφορία στο σύνολό του αυτοκινητόδρομος, ο οποίος συνολικά έχει 182,1 χιλιόμετρα, συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας έτσι από τον ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πριν τη Λαμία στο ύψος της Αμφίλης και καταλήγει στον κόμβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ψηφίστηκε τώρα από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Φραπόρτο. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, η Βουλή των Ελλήνων άναψε το πράσινο φως για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, κυρώνοντας χθες κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα 40 χρόνια στην κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Φραπόρτ, την εταιρεία πηλέας συμφερόντων της, του Κωνσταντακόπουλου και την εταιρεία συμφερόντων του κ. Κουπελούζου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανέμενε εδώ και καιρό η τοπική κοινωνία, καθώς η αναβάθμιση του αεροδρομίου αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Μεσσηνίας. Θετικά για τη σύμβαση είχαν τοποθετηθεί κατά την ακρόαση στην διήμερη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τόσο ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξικόρος. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Τώρα να σου πω, Βίκυ, ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της πρώτης φάσης υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει νέο αεροσταθμό, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, ψηφιακά συστήματα και νέες υπηρεσίες για τους επιβάτες. Μέσα στους πρώτους 5 μήνες θα καταρτιστεί το συνολικό master plan, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικές επεκτάσεις αν το αεροδρόμιο φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η επιβατική κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κίνηση επιβατών προς το τέλος της περίοδου της παραχώρησης. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η πέρυσι, για παράδειγμα, η κίνηση έφτασε στις 352.000 και ήταν μια κίνηση ρεκόρ. Ενώ φέτος ήδη το πρώτο εξάμηνο καταγράφει μια αύξηση κατά 9% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι μπαίνει σε μια νέα εποχή ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μερικώς αίρεται η απαγόρευση χρήσης του νερού στην Ιμφόπετρα, καθώς οι νεότερες μετρήσεις έδειξαν ότι το ουράνιο επανήλθε εντός των επιτρεπόμενων ορίων και το νερό μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για πλήσιμο και μπάνιο. Παραμένει ωστόσο ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης φθοριούχων. Παύλο Σαρόχλου μαζί μας. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα στο χωριό Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται με θεαλωμένα, καθώς το δίκτυο υδροδότησης ανοιχνεύθηκαν το προηγούμενο διάστημα υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορίου. Ενημερώθηκαν κάτοικοι από την τοπική δημοτική επιχείρηση ίδρυψη και αποχέτευση ότι είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα. Οι ίδιοι, μάλιστα, όπως λένε, και δεν το καταναλώνουν, δεν πίνουν, αλλά πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται να κάνουν και μπάνιο με αυτό. Το δίκτυο τώρα του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις. Η μία γεώτρηση είναι του Βαγιοχωρίου, όπου καταγράφηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων και του Προφήτη, στην οποία βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, σε αυτή εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών. Η πτώση τώρα της στάθμησης στον Προφήτη άλλαξε την ισορροπία με αποτέλεσμα να υπερισχύσει η παροχή από την γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με συνέπεια το νερό του δικτύου να μην πληρεί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση. Τις τελευταίες μέρες, ωστόσο, η γεώτρηση του Προφήτη τροφοδοτήθηκε με νερό, έτσι μειώθηκε η συγκέντρωση ουρανίου εντός των θεσμοθετημένων ορίων. Πλέον οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για πλύσιμο, όχι για πόση, έως ότου αρθεί και η υπέρβαση της παραμύθου των φθοριούχων. Η δημοτική επιχείρηση τώρα ίδρυψη αποχέτευση Βόλβης συνεχίζει τις δειγματοληψίες και τις απαραίτητες ενέργειες με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την καταλληλότητα του νερού, ενώ ελέγχονται και εναλλακτικοί τρόποι υδροδότησης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων, κακοτεχνιών και έντονων αντιδράσεων, τα συνεργεία οπτικών ινών επιστρέφουν στους δρόμους των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
18: Μαρίνα, καλησπέρα. Την επανέναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην πόλη των Ιωαννίνων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση και έντονη αντιπαράθεση. Το Συμβούλιο ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του, με την οποία είχε ανασταλεί η χορήγηση των νέων αδειών διέλευσης και ενέκρινε νέες άδειες για εξκαφές σε δρόμους κυρίως στην περιοχή της Ανατολής. Η αναστολή είχε αποφασιστεί τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ασκηθεί η πίεση στην ανάδοχο εταιρεία για την αποκατάσταση των δρόμων και των σημείων στα οποία, σύμφωνα με το Δήμο και τους κατοίκους, είχαν καταγραφεί προβλήματα μετά την πραγματοποίηση των εργασιών. Κατά τη νέα συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο έχουν αντιμετωπιστεί οι κακοτεχνίες και αν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την καλύτερη εκτέλεση και εποπτεία των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ο Αντιδήμαρχος Έργων ανέφερε ότι τα προβλήματα επισημάνθηκαν και στην εταιρεία και ότι υπήρξε ανταπόκριση από τους επιβλέποντες του έργου και σύμφωνα με τον ίδιο οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου το 50%, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου ως τον Αύγουστο 2027. Απ' την άλλη, οι εκπρόσωποι της εταιρείας υποστήριξαν ότι ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αποκατάστασης και ότι υπάρχει συνεργασία και με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αναγνώρισαν πάντως ότι υπήρξαν και αστοχίες και καθυστερήσεις, επισημένοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες για τη βελτίωση των διαδικασιών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κ. Τωμάς Μπέκας, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής υποδομής, στρατηγικής σημασίας, το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και τόνισε ωστόσο ότι ο Δήμος οφείλει να ελέγχει την ορθή εκτέλεσή του και να παρέμβει όπου παρουσιάζονται προβλήματα.
1: Αλεξάνδρα.
18: Με τη νέα απόφαση αυτή, για να ολοκληρώσω, μην σας καθυστερήσω, οι εργασίες για το δίκτυο των οπτικών ινών μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Με έντονο προβληματισμό αποχώρησαν οι εκπρόσωποι των φορέων της Κρήτης από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνικού Κτηματολογίου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Ο Υπουργός, να πούμε, δεσμεύθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρξει δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη παράταση. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
19: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλο το νησί. Θα σας πω όμως για τα Χανιά, το 63,6% της επικράτειας του νομού εμφανίζεται ως δασικού ενδιαφέροντος, άρα διεκδικούμενη από το ελληνικό δημόσιο γη. Το ζήτημα που καίει σήμερα είναι ότι εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων διόρθωσης και αυτό επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζεται. Έγινε λοιπόν εχθές η συνάντηση πάνω από την Αθήνα. Όπως είπατε και εσείς, δεσμεύτηκε ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα εξετάσει αν υπάρχει παράταση. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ωστόσο, υπήρξαν μόνο υποσχέσεις ότι θα εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είχαν συγκεκριμένη δέσμευση. Το ελληνικό κτηματολόγιο παρουσίασε τεχνικές λύσεις που αναμένεται να αποσαφινιστούν εγγράφος. Οι φορείς τώρα της Κρήτης λένε ότι περιμένουν να πάρουν αυτή την πρόταση γραπτός, να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενο. Φεύγουμε χωρίς κάτι συγκεκριμένο, ήταν η δήλωση της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε έντονα προβληματισμένος, κάλεσε όλους τους πολίτες να σπεύσουν, να αξιοποιήσουν έστω και αυτή τη δυνατότητα της άτυπης παράτασης που δόθηκε μέχρι 3/9. Θα επαναλάβω ότι είναι τεράστιο το θέμα. Υπάρχει ο κίνδυνος με τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η καταγραφή της κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χιλιάδες ιδιοκτησίες θα θεωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαστική διεκδίκηση του ακινήτου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μία 69χρονη έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της στη Μελιβία Αγιάς στη Λάρισα, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών έπεσε από το τρακτέρ. Η Μίνα Μαυρογιάννη θα μας πει περισσότερα. Μίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες αργά το απόγευμα, μία είδηση η οποία συγκλώνησε το μικρό χωριό της Αγιάς, τη Μελιβία Αγιάς. Η άτυχη 69χρονη βρίσκονταν στο χωράφι της χθες το απόγευμα, εκτελούσε αγροτικές εργασίες, κάποια στιγμή έπιασε μπόρα. Η γυναίκα αποφάσισε να πάρει το δρόμο του γυρισμού. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το χωράφι με το τρακτέρ, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού μηχανήματος, με αποτέλεσμα λόγω των έντονων αναπηδήσεων να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα. Την γυναίκα εντόπισαν νεκρή, οικοί και οι συγχωριανοί της, και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα διεξάγει το αστυνομικό τμήμα Αγιάς. Τώρα, μιας που έλεγα για την μπόρα που έπιασε χτες, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λάρισα όσον αφορά τον καιρό. Θα έλεγα ότι έχουμε δροσιά, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ωστόσο, για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας προειδοποιεί ότι τα ανατολικά της Θεσσαλίας θα είναι στις περιοχές όπου θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Παραμένουμε σε επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα. Μία περίεργη υπόθεση με πυροβολισμούς απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις διοκτικές αρχές στο Ηράκλειο. 29χρονος κατήγγειλε πως δύο άλλοι νεαροί του έστησαν ενέδρα πυροβολώντας εναντίον του σε ορεινή περιοχή του Δήμου Βιάνου. Οι δύο νεαροί που αναζητούνταν παραδόθηκαν αυτοβούλως και αντέστρεψαν την κατηγορία στις καταθέσεις τους, λέγοντας ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Στην τελική και οι τρεις έχουν συλληφθεί και ο Γιώργος Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γιώργο.
21: Λοιπόν, βγήκε ο 29χρονος, προσήλθε την Τρίτη, την Τετάρτη το πρωί στις αστυνομικές αρχές του Βιάνου και κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του από τη Βιάνο προς την Ιεράπετρα, δύο εξαδέλφια τα οποία κατονόμασε ηλικίας 21 και 29 ετών, του έκλεισαν το δρόμο με το όχημά του. Σύμφωνα με αυτά που υποστήριξε, δύο νεαροί άρχισαν να πυροβολούν με πιστόλι εναντίον του, ενώ εκείνος προσπαθούσε να τους αποφύγει, τρέχοντας με το αυτοκίνητο του, διανύοντας μάλλον με το αυτοκίνητο του μια απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο. Η υπόθεση, βέβαια, όπως είπες, πήρε άλλη τροπή όταν το απόγευμα χθες τα δύο εξαδέλφια που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατήγγειλα το αντίστροφο, ότι ο 29χρονος ήταν αυτός που άνοιξε πύρα εναντίον τους και όχι οι ίδιοι εναντίον του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν βεβαίως και τους τρεις. Έχει διαταχθεί ανάλογη ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιος από τους τρεις τελικά κρατούσε πιστόλι και η έρευνα συνεχίζεται. Οι τρεις θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα Ηρακλείου για να διευκολύνει και η δικαιοσύνη την προσπάθεια διελεύκανσης της υπόθεσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Την εντολή τώρα για άμεση διακοπή χρήσης υγραερίου αλλά και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το προσκοπικό κέντρο στο Βίδο έλαβε ο Δήμος από την πυροσβεστική μετά και την εκδήλωση φωτιάς χθες στην κουζίνα του κέντρου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
22: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Βίδου, που αυτές τις μέρες
0: φιλοξενεί την κατασκήνωση των προσκόπων. Η πυρκαγιά, όπως είπες και εσύ, ξέσπασε στην κουζίνα κτηρίου, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές, ενώ ένας κατασκηνωτής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπόλεγχο από τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης με τη χρήση των μέσων πυροπροστασίας, ενώ στο βίδο έσπευσε και πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μπουκάλα υκραερίου που ήταν στην κουζίνα. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη λειτουργία των δημοτικών κατασκηνώσεων και των προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης στο βίδο, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ενώ στην εισίδα υπάρχει συσσωρευμένη κάψιμη ύλη. Την ίδια ώρα, ο Δήμος είχε παραχώρησει τη χρήση του χώρου στους προσκόπους με την ευθύνη της κατασκηνωτικής δράσης να βαρύνει το φορέα διοργάνωσης. Και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Η πυροσβεστική υπηρεσία Κέρκυρας να απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών αερίου στο νησί. Ωστόσο, οι προσκοπικές δράσεις αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή με αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την έντονη ανησυχία της τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού μετά την καλοκαιρινή περίοδο εκφράζει μέσω επιστολής προς τους αρμόδιους φορείς η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για ακόμα μια φορά οι κάτοικοι του νησιού γίνονται μάρτυρες ενός επαναλαμβανόμενου ακτοπλοϊκού ξεπεσμού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ένωση του νησιού, που τους υποχρεώνει αντί να ασχολούνται με τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους και στο πώς θα ανταποκριθεί και η τοπική κοινωνία στις υποχρεώσεις της, να αναγκάζονται επανελειμμένως να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου. Όπως καταγγέλει η Ένωση από την 1η Σεπτεμβρίου κιόλας, το νησί επανέρχεται σε χειμερινούς ρυθμούς απομόνωσης, καθώς τερματίζονται τα δύο επιπλέον δρομολόγια της θερινής περίοδου του πλοίου Blue Star Arena και πλέον το νησί θα εξυπηρετείται μόνο από δύο δρομολόγια την εβδομάδα από το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, επισημαίνει πως τα δρομολόγια του Μαΐστρου της Ένωσης Λεμπούχων Σαντορίνης αγνοούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ συνεχίζει να είναι άφαντο το ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο που εξυπηρετούσε την Ανάφη, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στην επιμήκυνση της θερινής περίοδου. Οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη, αναφέρει η Ένωση, σημειώνοντας πως η συρρήκνωση της τουριστικής περίοδου είναι πια δεδομένη, η ζημιά ανυπολόγιστη, είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο και η διαφορία των υπευθύνων είναι παροιμιώδης, αναφέρουν ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αγανάκτησης των κατοίκων και των επιχειρηματιών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγκαινιάζεται σήμερα ο φωτισμός του εμβληματικού βράχου της Μονεμβασιάς. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, το έργο ξεκίνησε το 2022 από τον Δήμο Μονεμβασιάς με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα τούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Μονεμβασιάς και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Η χρηματοδότηση είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ και έγινε μέσα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η μελέτη του φωτισμού έγινε από τη βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντεκό. Υπάρχουν διάφορα σενάρια φωτισμού ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού και το αστρικό χρονόμετρο, Βίκη, τα οποία βέβαια θα ρυθμίζονται μέσω οπτικής ίνας με φωτιστικά σώματα. Το δίκτυο φωτισμού θα λειτουργεί σε χαμηλή τάση και θα υπάρχει πρόβλεψη να μην επηρεάζεται από αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος σε τυχόν διακοπές ρεύματος. Το σύστημα φωτισμού έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό δεν απαιτήθηκε επάφευση της ισχύως του ηλεκτρικού ρεύματος στο κάστρο. Εμβληματικό έργο, αμή τι άλλο, ένα αίτημα χρόνων ολοκληρώθηκε. Σήμερα λοιπόν η τελετή των εγγενείων συνδυάζεται με διήμερες εκδηλώσεις στην περιοχή με αφορμή και την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μονεμβασιάς, κάτι πολύ σημαντικό με πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες η περιοχή.
1: Μάλιστα, και αν δεν κάνω λάθος θα ακολουθήσει και μια συναυλία εκεί, Σταύρο, έτσι δεν είναι?
22: Πραγματικά, πραγματικά έχουμε και την συναυλία, είναι κάτι πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο έγινε και επαναλαμβάνω έχει τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποιήσει η βραβευμένη σχεδιάστρια Ελευθερία Ντέκο. Τη θυμόμαστε όλοι από την δουλειά της και στην Ακρόπολη, όπως επίσης και σε άλλες έτσι, περιοχές και άλλα έργα. Έπεται και φωτισμοί, Βίκη, και σε άλλους βράχους, όπως στο Λεωνίδιο Κοινουρίας Αρκαδίας, της Ακροκορίνθου, επίσης στον ομό Κορινθίας, και όχι μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ θα έχουμε το φωτισμό, όπως είπαμε, του εμβληματικού βράχου της Μονεβασιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, τριήμερο φεστιβάλ μεσογειακών ήχων με καλλιτέχνες από την Πορτογαλία, τη χώρα των Βάσκων, και την Ιταλία, ξεκινάει σήμερα στα Γιάννενα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Μπήκε καλό μεσημέρι, τρεις μουσικές βραδιές αφιερωμένες στους ήχους της Μεσογείου και της πορτογαλόφωνης παράδοσης φιλοξενούνται από σήμερα στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Sete Sois Sete Luas που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου Δημήτρης Χατζής με τον διακεκριμένο Πορτογάλο κιθαρίστα Γουστόντιο Καστέλου, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της μουσικής φάντο, μαζί με τη τραγουδίστρια Άννα Πάουλα Κονσάλβες. Αύριο την ίδια ώρα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας εμφανίζονται οι Κορόντσι από τη χώρα των Βάσκων με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την παραδοσιακή βασκική μουσική με σύγχρονες επιρροές. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο με την Απολιτάνα τραγουδίστρια και ηθοποιό Φιωρέντσα Καλοντζέρο, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη λαϊκή μουσική της Νάπολης. Το Sete Sois Sete Luas συμπληρώνει φέτος 34 χρόνια παρουσίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα της Μεσογείου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Μετά τον απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα, ευτυχώς. Απειλητικό καύσωνα, έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα,

0: Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023. 26 με συγχωρείτε και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη καγοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογία δράσης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 καιρογερία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το που κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
1: Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email, και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Να
1: σας πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου παιδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στον πολιτικών μηχανικών, που είναι στο δεύτερο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο. Στην ιατρική, άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
0: Γενικότερα πάντως, με μια πρώτη ματιά, βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
1: Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Mm-hmm. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
0: Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδες αυτά. Ναι. Πάμε στη νομική λοιπόν.
1: Κρήτος καταγράφηκε στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης σημειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 μόρια έως 1700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
0: Ακριβώς.
1: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα μουσικών σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας.

0: Και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσει αγωγή τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164. Και περιμένουμε να μα έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσε κενέ θέσει έμεινε. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, έχουμε περίπου περισσότερε από 9.000 κενέ θέσει λόγω τη ελάχιστη βάση αγωγή.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, υδροδιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έχουμε σε γενικές γραμμές να σας πω μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο, είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
3: Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
2: Πολύ σωστά.
3: Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
2: Έχετε απόλυτο.
3: Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
2: Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
3: Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Ότι παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
1: Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο news.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να απολύεται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
1: με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
4: Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον δίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, να δούμε και τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
4: Εκεί έχουμε πάρα μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χονδρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν δύο τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπε, στο 10η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, εννοεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού. Τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιπλοείας επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούφι απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
1: Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
5: Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόσμου που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το είπε εδώ στο Ρινιούς 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
6: Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά. Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτης 28ης Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός της αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, με τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
7: Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ, όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι είναι συνδέεται με το πρώτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
9: Όλοι έτσι είναι. Στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέου, Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο χρήσιμο να συμπληρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να σημειώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak NX, πυράβλοι είναι όλοι αυτοί, και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα, το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήσεις σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Τέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100 άτομα, και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυψία για να αποκτηθούν μη επανδρομένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Χείρων, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT. Τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί κυρισιακά σε Ρόδο αλλά και Λέσβο, και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα και οι Υπουργοί της Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο Κισέα ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιτήρησης, μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες διθερμής παρατήρησης, τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος, 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά απόφυσε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο κόκκινο λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο μνημείο θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών, και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο, και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, ναι, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
1: Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
10: Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται οι πληγές στο σώμα, μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατά της ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε εδώ στο Ρίτ News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο, και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
11: Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή, μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών.
1: Ναι.
11: Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες, μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
1: Μάλιστα.
11: Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να θάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
1: Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
11: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του,
1: μάλιστα,
11: πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
1: Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου, είναι επιζήσα της τραγωδίας, και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ρίτ News.
12: Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή, λέω δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκια από τον πολύ αέρα, είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω εντάξει πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ η Ποσειδόνος που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων ήταν τέσσερις, δηλαδή δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου τρεις ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
1: Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνα από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια υφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 Μποφόρη, Πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογιάν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
15: Καλησπέρα και από μένα. Εξεγνιάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. και κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να από το αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
1: Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Τιμογλίδου.
16: Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
16: Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια. Και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
1: Ενός 73χρονου άνθρωπου.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να τα αποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές σου προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Και αυτό είπε να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών, αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άτρα του συντάγματος.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασιλιά Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Αλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, σαπίδησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη, γι' αυτό μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
18: Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σα πω.
3: Μάλιστα.
18: Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Έτσι πω, δείτε λάθο. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
3: Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
18: Μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
3: Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
18: Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
3: Ναι.
18: Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοτεκτεί.
3: Ναι.
18: Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδέψετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
3: Μια στιγμή.
18: Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το τομίζω.
3: Και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
18: Παιδί μου, να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
3: Ναι.
18: Η Εθνική Ζακτών, η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες στη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
3: Ναι.
18: Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρντο, τον Κουτρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
3: Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
18: μα
3: που υπήρχε τότε.
18: Είναι δυνατόν
3: ναι.
18: Το Πασόκ, σας λέω, που επί ναι. 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έρχεται χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κύριου Σαλμά Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό, όμως ο κύριος Σαλμάς δεν είπε κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροβοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότησε στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκο Αβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω, είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά τη δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη αρκεί να κατηγορήσουν εμένα και πρόσθεσε μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου μάλιστα να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρνης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε, ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη, ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
20: Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα.
1: Μάλιστα.
20: Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί. Ναι. Βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
1: Μάλιστα.
20: Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
1: έχει
20: την υποχρέωση
1: αυτό,
20: να απαντήσει.
1: Ναι.
20: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
1: Για το θέμα αυτό δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς Άγιε?
21: Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα, και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε δε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Θεαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
21: Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζώματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση της δικαιοσύνης ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συνολιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου σε μείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης της τάσης της απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε για το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσεις και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίες αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά, και εμείς πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
22: Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ.
23: Δεν δημιουργούν καμία απολύτως. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος, θα δικαστεί ο κ. Θεαντόπουλος. Ο κ. Θεαντόπουλος παραμένει όπως όλοι μέχρι σήμερα αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνονται δικαστήρια. Αν στη δημοκρατία μου φαίνονται δικαστήρια.
1: Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
24: Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
0: Το λέω με την επιφύλαξη γιατί δεν έχουμε παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο. Ναι, έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιο είναι κατά μπάζα.
1: Και εντωμεταξύ σε κλοίο νέων αταράξεων βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ μετά την αναξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Ένα πόλεμο έχει ξεκινήσει, αν τα κακήταν, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την αναξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνό σε νεφρία βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα οφείλει να παραιτείται και να παραδίδει το κόμμα, την έδρα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα εις εκ των ηγετών θεωρήσε ότι πολύ δε περισσότερο αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή. Κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύντομες προδιαγραφές.
1: Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα. Μάνια Γκουσιάρη.
4: Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα.
1: Δώσε μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσε μας μερικά παραδείγματα.
4: Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
1: Από πόσο, πόσο είναι σήμερα.
4: Σήμερα περίπου. Είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει. Το
1: ίδιες αυροδιάς, μάλιστα.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από πολύ τα Ρεβενά σε αυτό το χρόνο.
1: Μάνια Γκουσιάρη.
4: Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην Αίθουσα Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
5: Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα, και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές την ίδια περίοδο.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα Απόλλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
5: Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα Απόλλων, και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα λοιπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο Μεν Δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι Πράσινοι στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η Ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξης σε 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει, και η Ρεβάνς στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Ερασπορ. Και μια είδηση ευχάριστη από την διατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Αδρών νίκησε το Μαυρογούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκυμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με ανάλαφρη και καλοκαιρινή διάθεση από τη Γαλλία. Και μάλιστα κατευθείαν από την παραλία ήταν η Junior, αλλά πλάζ για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 5η 23 Ιουλίου και 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr η διεύθυνση. Λουκία Σούπουλη και Μπάμπης Δούκαρο στην παρέα σας μέχρι τις 4. Λίαν Ντουζ στον αέρα μας. Ακούμε το Σάουερ. Καλησπέρα σε όλους.

σε όλα υπάρχει ένα τέλος, μας το θυμίζει Holly Golightly με αυτό το όμορφο τραγούδι There is an end. Και εδώ ολοκένουριος Git King και το κόλλημα της τελευταίας περίοδου με τίτλο Night Tripper.

Η εμβληματική Ισπανίδα ηθοποιός και μούσα του Πέντρο Αλμοδόβαρα αλλά και τραγουδίστρια Βικτόρια Αμπρίλ. Από το 1999 ακούσαμε το κομμάτι Luna Negra και από την Ισπανία να μεταφερθούμε στην Ιταλία. Είναι η Sacre Cuore και ένα κομμάτι που αποπνέει έτσι τον αέρα ιταλικών soundtrack της δεκαετίας του 60 και του 70 με επιρροές από Ένιο Μορικόνε και Νίνο Ρότα. Και στα φωνητικά η Ιταλίδα ντίβα Κάρλα Λίπης ακούμε το

0: do bem alto, gritando bem alto.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική πολεοδόμη, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος.
6: Ropa, cuerpo, lengua, todo hecho de chocolate fino, derritiendo mi lengua. Dame, dame, dame. Ay, señor, mírame.

48 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο για εμάς, για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ το αγαπημένο ηλεκτρονικό δίδυμο από τη Γερμανία, Popculis and Rebecca. Λατρεύουν το πράσινο ακροτήρι μετά από ένα ταξίδι τους εκεί, επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα της χώρας και εδώ τραγουδούν στα πορτογαλικά.

γίνεται κόσμος. This is what?

music. G-Love and Special Shows. Ακούσαμε το Rodeo Clowns. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε να γυρίσουμε πίσω στο 1994 και το album Heart to Earn, το δίδυμο από τη Νέα Υόρκη, Guru και DJ Premier, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ήχο των 90s εδώ με το Code of the Streets.

Code of the Streets Gangstar και μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και όπως πάντα για τα όμορφα μηνύματά σας, για την επικοινωνία, έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Alec Lee και Pain Made Me Move από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ιταλία. Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, 23 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκετε και εκεί. Μας ακούτε και εκεί. Και live και 3 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί. Μας ακούτε και εκεί.

0: Amy Winehouse. Amy Winehouse βρέθηκε μάλλον νεκρή στο διαμέρισμά της στις 23 Ιουλίου του 2011 σε ηλικία 27 ετών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και εξακολουθεί με τα τραγούδια της και τη φωνή της να είναι μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες φωνές και παρουσίες και προσωπικότητες που έχω την αίσθηση πως δεν θα ξεπεραστούν. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι συγκρίνουμε όλες τις νεότερες φωνές στο χώρο της soul και της jazz με την Amy Winehouse, η οποία είναι αλήθεια πως κατάφερε να αναβιώσει όλο αυτόν τον ήχο και να επηρεάσει φυσικά μια ολόκληρη γενιά μουσικών και να γίνει σύμβολο μιας εποχής. Αυτή η χαρακτηριστική βαθιά φωνή της, η ειλικρινή στίχη της και η ιδιαίτερη αισθητική της την έκαναν πραγματικά μοναδική.
1: Κόσμος 93,6.

Τσάβα Φίδερ λίγο πριν και τώρα το I think that I don't need your love. Υπάρχει και αυτή η πλευρά στην αγάπη και είναι μια από τις κάπως δύσκολες πλευρές της, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχόμαστε. Συμβαίνει και έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους και όλα με όλα. Λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και τρόποι επικοινωνίας 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο ο ένας τρόπος, Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας στα social, να κάνετε like, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας εντοπίσετε, έτσι θα μας εντοπίσετε, εκεί θα μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα.

πίσω στο 2013 με αυτό το τραγούδι και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σήμερα μάθαμε για τις εκδηλώσεις. 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα θα ανοίξουν δωρεάν για το κοινό, με συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Παρασκευή 28 Αυγούστου, κανονίστε να λείπετε. Να έχετε άδεια, να είστε διακοπές, για να απολαύσετε τη νύχτα αυτή της Πανσελίνου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Κόσμος Radio.gr.

γορίλας που ήρθαν πρόσφατα και στην πόλη μας και νομίζω ότι χάρισαν απίστευτες στιγμές, μία από τις καλύτερες βραδιές του καλοκαιριού. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 36 λεπτά μετά από τις 4, στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Η πολύ δημιουργική jungle. Someday, somewhere. Το τελευταίο του single κυκλοφόρησε πριν από 10 μέρες.

Αυτή που λέτε ήταν η Jungle, Someday, Somewhere, το νέο τους single. Και νομίζω ότι αυτός ο ήχος των Jungle τον αγαπάμε μάλλον τόσο πολύ, γιατί έχει αυτή την ανοιχτωσιά. Νιώθεις ότι είναι σαν να οδηγείς σε ένα πάρα πολύ ωραίο καταπράσινο τοπίο και να μην υπάρχουν μπροστά σου πράγματα που σταματούν το μάτι, παρά μόνο δέντρα. Έτσι θα το φανταζόμουν εγώ ακούγοντας τα τραγούδια τους, ή τουλάχιστον αυτά τα συναισθήματα μου προκαλούν. Και τώρα λέω να κάνουμε κάτι αντιραδιοφωνικό, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες που υποτίθεται ότι πρέπει να ακολουθείς, αλλά λέω να σπάσουμε τον κανόνα. Δεν λέει δεν βάζεις δύο πολύ καινούργια τραγούδια το ένα δίπλα στο άλλο. Εμείς θα πάμε κόντρα τώρα. Leon Bridges, και αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Like the

και ήθελα να τα ακούσουμε μαζί, γιατί συνεργάζεται με Jungle στην παραγωγή των νέων του τραγουδιών, του νέου του άλμπουμ. Και νομίζω ότι φαίνεται η αλλαγή στον

Manu Chao, Robbie Williams, King of the Bongo. Και θέλω να πούμε τώρα σε αυτή την πολύ ωραία και διδακτική ιστορία. Manon Liza από τη Γαλλία.

Tell Me Sales Affair, Kelly Fields και το Tears. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι έχουμε διάλειμμα, αλλά είναι Πέμπτη και μιλάμε για σινεμά σήμερα, παραδοσιακά στην εκπομπή. Είναι η μέρα του σινεμά, αλλά λέω να το πιάσουμε από το φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη στην πόλη, το Athens Open Air Film Festival, η 16η διοργάνωση λοιπόν του φεστιβάλ, που μεταμορφώνει σημεία σε διάφορες περιοχές της πόλης, σε υπαίθριο κινηματογράφο, σε υπαίθριο σινεμά, και έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολύ ωραίες ταινίες στο πλαίσιο, με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο αυτής της δράσης. Και αυτό το Σάββατο που λέτε, ήθελα να σας πω ότι σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες του κέντρου της πόλης θα μπορέσουμε να δούμε στις 9.30 την ταινία από το 1980, μια τρελή απίθανη πτήση, και όλο αυτό θα συμβεί στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγή, το απίστευτο, στη συμβολή με την Παρθενώνος. Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Αυστραλία και αυτό ήταν το To Live the Sea, έτσι λέγεται. Και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω, είμαστε 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, την απογευματάκι Πέμπτης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά.

Paint It Black, λίγο διαφορετικό, κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και είναι Πέμπτη και έχουμε ταινίες στα σινεμά, το λέγαμε και πριν. Έχουμε δύο νέες ταινίες, το Συμπέθερη από Σόη και το Ειδική της Κόλαση. Ωστόσο εμείς λέω να μιλήσουμε σήμερα για μια επανέκδοση, μια ταινία που ξαναβγαίνει μετά από πολλά χρόνια στα σινεμά και που θέλουμε, φαντάζομαι, πολύ να ξαναδούμε. Τρέξε Λόλα Τρέξε από το 1998 σε σκηνοθεσία Τόμα Τίγκβερ. Και για την ιστορία, μάλλον η ίδια ιστορία εξελίσσεται σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές. Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σε ένα μοιραίο ραντεβού. Μια ταινία πραγματικά σινεφίλ και έχει ευρηματικότητα, suspense, χιούμορ και τρομερή σκηνοθεσία.

0: κρατάω τη λέξη lazy, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει επίσης με το ότι είναι 5η-23 Ιουλίου και θέλω να σας ξαναπάω τώρα στη Γαλλία, σε αυτό εδώ.
1: Je vois des fleurs sur le bitume. Leur course s'achève ici.
0: Fait Chatterton, έτσι λέγεται.
1: Je connais leur solitude.

αυτές οι ιστορίες αγάπης που στα γαλλικά τραγούδια περιγράφονται με ένα πολύ ωραίο και κάπως δραματικό τρόπο τις περισσότερες φορές. Feu Chatterton, C'est qu'on devient, έτσι λέγεται. Και με σου λέει αν θα φτάσουμε στις 5:30 για τις ειδήσεις. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο γραφείο. Και μας ακούτε από τα ακουστικά σας τα κρυφά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις των Χούθη έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κριμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη αλλοδαπή μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Hello, hello, hello.
6: Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
6: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
8: The Family Tapes.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
9: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
10: Είναι μια cosa muy intensa.

0: Μπορείτε κάτω.
1: The Bass Lexter Ensemble και La Vida de los Uruguayos, εκεί από το μακρινό πια 2009. Τέταρτο, τελευταίο ημέρα εκπομπής. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μπροστά μας. Το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

Σκότι από τη Μεγάλη Βρετανία, τραγουδοποιός που κέρδισε το 2018 το The Voice και κάνει πολύ ωραίες μουσικές που λέτε. Και έβλεπα λίγο πριν φύγουμε ένα άρθρο και έκανα κλικ, γιατί έχει πολύ ωραίο τίτλο. Γιατί παρετούνται οι άνθρωποι ακόμα και από δουλειές που αγαπούν. Και γράφει λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που αγαπά τη δουλειά του και είναι καλός σε αυτήν, έχει κάποιον λόγο να οδηγηθεί σε παρέτηση. Οι έρευνες, λέει, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα και αυτό είναι το εξής. Συνδέει βέβαια το άρθρο με τις συμπεριφορές και τη φιλοσοφία στο χώρο εργασίας και με τις συμπεριφορές των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω από εμάς, αλλά λέει ότι οι άνθρωποι παρετούνται ή οδηγούνται σε παρέτηση γιατί δεν εκτιμώνται. Όταν, λέει, οι εργαζόμενοι δεν την χάνουν σεβασμού ή εκτίμηση τόσο για την ίδια τη δουλειά τους όσο και ως άνθρωποι, όταν δεν υποστηρίζονται επαρκώς ούτε εξελίσσονται σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο, όταν δεν απομακρύνονται τα εμπόδια από την πορεία τους ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικά και όταν η φωνή τους δεν εισακούεται ή αγνοείται, τότε βιώνουν αποστασιοποίηση ακόμα και κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας τους εργασίας. Αν αυτό, λέει, δεν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ο εργοδότης τους χάνει πνευματικά και ψυχικά και από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι πάβουν να είναι διανοητικά ή συναισθηματικά αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και έχουν ουσιαστικά αποσυνδεθεί, από αυτήν δεν αργεί η απόφαση να αρχίσουν να επικαιροποιούν τα βιογραφικά τους.

τραγούδια από τους Montefiore Cocktail και το 2006. Για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Robert Plant, Alison Krauss από το Raising Sound που κέρδισε για ένα βραβείο Grammy το 2007. Φοβερή συνεργασία, Raising the Roof λίγα χρόνια αργότερα και μετά μέσα από το Saving Grace, το καινούριο άλμπουμ του Robert Plant, τον είδαμε δύο φορές αυτό το καλοκαίρι 2026, θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Ήταν ο Robert Plant μαζί μας στην Αθήνα. Φοβερή εμπειρία να βλέπεις τον Robert Plant από κοντά, την ιστορία της μουσικής. Το Sunny Festival συνεχίζεται με φοβερές βραδιές. Water Boys και Soul to Soul θα απολαύσουμε στο Sunny Festival. Μια εκδρομή αν σε βγάλει ο δρόμος. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου. Και στον αέρα μας οι Rolling Stones διασκευάζοντας Amy Winehouse.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger Viber, Cosmos Radio στο Search, Viber, Messenger, social media, σελίδες μας παντού, σε Instagram, Facebook, όπου διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά μπορείς να ακούς μέσα από το earthecho.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί με τον πιο απλό τρόπο. Για να τα βρίσκεις όλα, όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, τα podcast και φυσικά κόσμος 24 ώρες το 24ωρο, δεν χάνεις καμία εκπομπή. Αν έχεις δουλειά, ευρεθείς κάπου αλλού και δεν μπορείς να ακούς ραδιόφωνο, μπορείς να μπεις στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Το βράδυ, το πρωί, στο σπίτι όπου

τους Black Pumas. Αθήνα, διαβάζω μια φοβερά ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε τώρα το 2026 στην Αθήνα. Στη τελευταία θέση η Αθήνα βρέθηκε ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει το 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών επενδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος του σούπερ μάρκετ 20,5%. Ενώ ο μέσος μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 2016. Πληρώνουμε κάποια πράγματα ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη.

23 Ιουλίου, σαν σήμερα ήταν όταν το 2011 μάθαμε τα σοκαριστικά νέα ότι ένα κορίτσι 27 ετών έφυγε από τη ζωή. Έμοιαζε να το περίμενε όλος ο κόσμος, γιατί έβλεπε την Amy Winehouse, τη βλέπαμε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ακύρωνε και συναυλίες, τις τελευταίες τις εμφανίσεις δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ένα κορίτσι που πέρασε τόσο σύντομα, μέσα σε 27 χρόνια, κατάφερε να μπει στο κλαμπ των 27. Σίγουρα, εννοείται, γιατί συγκλώνησε με την ερμηνεία της. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η Amy Winehouse, τα τραγούδια της είναι απλά τραγούδια, απλά pop τραγούδια, pop soul τραγούδια, όμορφα, δεν θα περίμενε κανείς ότι ένα τραγούδια σε αυτό το ρεπερτόριο θα περάσουν σε αυτό το σημείο του χρόνου που δεν μπορεί να τα κάνει, να τα εξαφανίσει, να τα κουράσει, να φθαρούν καθόλου. Μπήκε στο κλαμπ των 27 γιατί έπρεπε να μπει, μέσα στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που πέρασαν και έφυγαν στα 27, όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον, ο Κέρτ Κομπέιν. Μπήκε γιατί της άξιζε η Amy Winehouse, γιατί ήταν αυτή η ηλιαχτίδα, αυτή η στιγμή στην ιστορία, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να πάρει αυτή τη λάμψη που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες, αυτή την έμπνευση που είχαν αυτοί οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, και να γράψει μια τεράστια ιστορία σε τόσο σύντομο χρόνο μέσα στη μουσική βιομηχανία, σε τόσο νεαρή ηλικία και σε μια εποχή που είναι 10 φορές πιο δύσκολο να το κάνεις από τότε. Amy Winehouse, και αυτό γιατί ήταν από τις ερμηνεύτριες που ήταν φοβερά ειλικρινής. Γενναιόδορη, έγραφε τις ιστορίες της, τις έβαζε στο τραπέζι χωρίς φόβο, με γενναιοδορία, με αγάπη για αυτό που κάνει, και με πολύ έντονο χαρακτήρα το έκανε όλο αυτό. Και μιλούσε αλήθεια για τις στιγμές της, τις δικές της, μόνο τις προσωπικές της εμπειρίες, το βίωμά της, και αυτό πάντα, μα πάντα φτάνει απέναντι.

Back to Black, ζωντανά, συγκλονιστική η ερμηνεία της Amy Winehouse εδώ. Φεύγει το 2011 στα 27 της, 23 Ιουλίου. Σαν σήμερα δείχνει το ημερολόγιο και τότε πολλοί άνθρωποι έστρεψαν και το βλέμμα στις ψυχικές ασθένειες, γιατί για το πόσο σοβαρό θέμα είναι και η κατάθλιψη που δεν περνάει με διακοπές και χαμογέλα βρε, η ζωή είναι ωραία. Πολλοί κόσμος που ήταν γύρω της μέσα από τη λάμψη της φήμης, της επιτυχίας της, δεν πρόσεξαν ενώ ήταν στην κατάσταση που ήταν. Πόσο σοβαρό και βαθύ ήταν το θέμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις drones σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν τον τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ναΐκα, φοβερή Ναΐκα που την είδαμε και εδώ στην Αθήνα, 7 παρα 25 κόσμο στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, road trip μουσικό είναι αυτό. Απογευματινό 5η-23 Ιουλίου, ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Caribbean Queen τη λες, έτσι. Caribbean Fusion Artist of the Year βγήκε το 2025. Έχει κάνει την πορεία της, αυτό το άλμπουμ βγήκε πάρα πολύ καλά και τραγούδια της έπαιξαν και, και στα Grammy, σε διαφήμιση, σε διαφημίσεις. Και πήρε και βραβεύτηκε και Caribbean Queen. Εμείς την ακούσαμε λοιπόν στο Welcome to Ecclesia από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. 210-6066-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, και στο Viber διαβάζουμε τα μήνυματά σας. airteco.gr όμως η ευκολία. Και ψηφιακά στους δέκτες τηλεορασής σας, ο κόσμος με ένα ζάπινγκ. Διαδικτυακά Ερτέκο. Όλες οι πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, το χρόνο που το θέλεις εσύ.

Χουλιέτα Βενεγκάς, Τίμπος Δωράδος ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Συννεφιά σήμερα και μαθαίνουμε το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερά τα πράγματα. Είχαμε ανάγκη από ένα διάλειμμα, δροσιάς.

ήταν το Αντίνο, Ερμένος Γκουτιέρες με τον υπέροχο ήχο τους. Τα 54 κλείνει Άλισον Κράους σήμερα. Μια απίστευτη φωνή, από τις ωραιότερες και αγγελικές φωνές. Αγγελική φωνή, αυτό λένε όλοι. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να πει κανείς για την Άλισον Κράους. Αυτό ακούγεται σαν ένας άγγελος. Είναι η βασίλισσα της Bluegrass. Έχει πάρει βραβεία, έχει μπει και στο βιβλίο Guinness για τα βραβεία που έχει πάρει. Βιολίστρια, τραγουδίστρια, είναι παραγωγός και φοβερή παραγωγός. Εντάξει, οι παραγωγές τους είναι καταπληκτικές στον Union Station. Η Άλισον Κράους γεννήθηκε 23 Ιουλίου του 1971. Ξεκίνησε σε τοπικούς διαγωνισμούς στα 8 της. Είχε μάθει κλασικό βιολί και η μαμά της σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να μπει σε διαγωνισμούς και μπήκε και κέρδισε. Υπέγραψε και σε εταιρείες το 1985. Ξεκίνησε μέσα από την Bluegrass, έφτιαξε, έγινε και γνωστή μέσα από το soundtrack των ταινιών Cold Mountain και Oh Brother Where Art Thou των αδερφών Coen, από τα ωραιότερα soundtracks, και το έχει κάνει όλο η Άλισον Κράους. Έχει κερδίσει 27 βραβεία Grammy και έχει μπει στο βιβλίο Guinness από 46 υποψηφιότητες. Κατέχει μία από τις ψηλότερες θέσεις στη λίστα με τους πιο βραβευμένους καλλιτέχνες στην ιστορία του θεσμού. Πήρε το National Metal Awards το 19, μπήκε στο Bluegrass Music Hall of Fame, έχει πάρει CMA Awards αρκετά. Η φωνή της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και θα την απολαύσουμε τώρα, θα της πούμε χρόνια πολλά. Και θα, πού να πρωτοπάει κανείς, έχουν βραβευτεί όλα τα άλμπουμς, είναι υπέροχα, έχουν κερδίσει και βραβείο για τις παραγωγές και για την ηχοληψία. Μαζί της ο Τζέρι Ντάγκλας, ο Ντάντι Μίνσκι και μια ομάδα από τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο της Bluegrass. Και προσέξτε και στα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε πόσο συγκλονιστική είναι η παραγωγή και μέρος όλης της μουσικής και πώς ηχογραφεί τη φωνή της. Ακούς τις κιθάρες σαν να είναι, σαν να έχεις μέσα το κεφάλι σου μέσα στην κιθάρα.

Doesn't matter, ακούσαμε Nelson Krauss και τους Union Station. Είναι φοβερό ότι στην Ελλάδα δύσκολο να τους δούμε, τους Union Station και την Nelson Krauss, γιατί είναι γνωστό ότι δεν έχουμε αυτή την αγάπη στην Ελλάδα για την bluegrass και την country. Συγκλονιστικά τα άλμπουμ τους, δεν είναι τυχαία. Με 27 γκράμμια αγκαλιά και 46 υποψηφιότητες βραβεύεται πάντα η αριστεία αρκετές φορές, ιδιαίτερα σε αυτό το είδος μουσικής, γιατί όλες οι παραγωγές τους είναι τόσο προσεγμένες, είναι φοβεροί επαγγελματίες, είναι από τους μουσικούς που είναι βιρτουόζοι όλοι και έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι παίζουν, αλλά επιλέγουν πάντα την απλότητα και την κομψότητα, γιατί το είδος αυτή της μουσικής, όπως είχε πει και ο Willie Nelson, είναι τρία ακόρντα και η αλήθεια του είναι τραγουδοποιεί. Τους νοιάζει η αλήθεια και να τη μεταφέρουν όσο καλύτερα γίνεται μέσα από τις παραγωγές τους. Εδώ στο τραγούδι που ακολουθεί, που είναι συγκλονιστική η δουλειά που έχουν κάνει, το River in the Rain από τον Roger Miller για το musical Big River το 85, το κάνει Alison Krauss στο Windy City, ένα σπουδαίο άλμπουμ του 2017. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε τώρα παρέα μια πολυτέλεια της ενορχήστρωσης. Εξελίσσεται ως μια μπαλάντα, συνδυάζει όλα τα roots, την country, την κιθάρα, τον μπάσο, τα ατμοσφαιρικά έγχορδα που μπαίνουν μέσα και είναι φοβερά ισορροπημένα μέσα στην παραγωγή. Μιμείται τη φύση, το τραγούδι λέγεται River in the Rain και προσπαθεί με την παραγωγή να σε βάλει μέσα σε αυτή τη βροχή, στον άνεμο, με το αργό τέμπο που αντικατοπτρίζουν τη γαλήνη, την ανεξέλεγκτη δύναμη του νερού. Είναι αργό, στοχαστικό, ο ρυθμός υποβλητικός, επιβλητικός, δίνει χώρο στη σιωπή, στην αναπνοή, την αγγελική ερμηνεία της Alison Krauss, με ένα διανόητος ο τρόπος που ερμηνεύει. Η μελωδική γραμμή δείχνει τη διαδρομή του νερού, περνώντας από χαμηλές νότες σε φωτεινές κορυφές, μελαγχολία. Οι δυναμικές είναι ακριβώς όπως πρέπει και τα όργανα που έχουν διαλέξει, που ξαφνικά νιώθεις σαν να συμβαίνει κάτι φλαμένκο μέσα, ενώ δεν γίνεται γιατί είσαι σε ένα country περιβάλλον. Η απόλυτη κομψότητα του ήχου και της ερμηνείας.

έτσι και να νομίζεις ότι λίγο κάτι μπαίνει από Μέξικο στον τρόπο που έχει μπει αυτό το όργανο. River in the Rain, η απόλυτη κομψότητα σε όλα, στην ερμηνεία, σε ό,τι ερμηνεύουν μέσα, όλη η μουσική, στην παραγωγή, ο τρόπος που έχει γίνει, η ευαισθησία αυτή και η αγάπη στη λεπτομέρεια. Όπως έλεγε και ο Βίτκενστάιν, η αισθητική είναι ηθική. Και αφού είπαμε λοιπόν, βρεθήκαμε στον απλό και όμορφο κόσμο της Bluegrass και είχε λίγο μια Mexican σπόντα που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, έμεινε εκεί. Εμείς θα πάμε στην Ισπανία όμως. Με Alberto Iglesias από το Άμπλε Κονέγια.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Morrissey στο It's Over, Roy Orbison μαζί με την LP εδώ. Λίγα λεπτά μετά τις 7 στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6 με λίγη συννεφιά, με θερμοκρασία να πέφτει το Σαββατοκύριακο. 23 Ιουλίου, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται ο Μπάμπης Δούκαρος, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο, μουσικές road trip, μουσικό. Απογευματινό πάντα στον κόσμο. 93,6 μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Viber και εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Στο Messenger, τρόποι πολύ. Nick Cave στον αέρα. Στις, νομίζω, μία από τις πορεότερες στιγμές του.

Nick Cave and the Bad Seeds. Ακούσαμε το Weeping Song. 2-10-60-66-429. Τηλέφωνο στο στούντιο. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό. Για να καλείτε εδώ στο στούντιο, Viber, Cosmos Radio σε ένα search, Messenger. Στέλνεις μηνύματα. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Edgar Bruton Band στον αέρα μας.

Edgar Bruton Band ακούσαμε το Thinking of You και σε ένα κόσμο νέο θα μεταφερθούμε. Κούβα και Μέξικο. Alex Cuba και η Lila Downs στο Mundo Nuevo. Πολύ ωραία συνεργασία το 21.

Νουέβο, πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, πάντα εντάξει, Λίλα Ντάουνς είναι πραγματικά υπέροχη ερμηνεύτρια. Εδώ μαζί με τον Άλεξ Κούμπα έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο ιδιαίτερο περιβάλλον. Θυμάμαι μια συνέντευξη της Ροζαλία τώρα πρόσφατα το χειμώνα που βγήκε το καινούριο της άλμπουμ και έλεγε στη συνέντευξη, χρησιμοποίησε μια φράση από στίχο του Λέοναρ Κοέν που λέει ότι, που μιλάει για τις ατέλειες, ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχουν ρογμές και από αυτή τη ρογμή περνάει ουσιαστικά το φως, θέλοντας να πει ο Λέοναρ Κοέν με αυτό ότι δεν υπάρχει τελειότητα, ότι οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, όλοι έχουμε ρογμές, ατέλειες και σπασίματα, και αυτές οι ρογμές είναι που στο σημείο που μπαίνει όλο το φως, δηλαδή η αλήθεια, η αυθεντικότητα, οι ατέλειες κάνουν κάθε κατάσταση. Αυτό εννοούσε ο Λέοναρ Κοέν. Αλλά ήταν φοβερό ότι η Ροζαλία το χρησιμοποίησε αυτό και έλεγε στον άνθρωπο, στον δημοσιογράφο, λέει, εγώ το κάνω πάντα, λέει, αυτό που λέει ο Λέοναρ Κοέν, και αφήνω μια ρογμή για να περνάει το φως. Βέβαια, ο Λέοναρ Κοέν το δόλιωσε, εννοεί δεν υπάρχει επίγνωση της ρογμής, προφανέστατα. Αυτό είναι που κάνει την αυθεντικότητα. Η επιτομή της αυθεντικότητας είναι αυτό. Δεν υπάρχει επίγνωση, ότι υπάρχει η ρογμή. Και έτσι περνάει λοιπόν το φως. Μέσα από αυτές τις ατέλειες, τις αδυναμίες, οτιδήποτε μπορεί να πει κανείς, η Ροζαλία έχει επίγνωση. Τις ατέλειες τις κάνει λεπίτιδες. Αλλά αν κανείς σκεφτεί αυτό που είπε, μετά παίζει το Καταλίνα και το ξεχνάει. Δηλαδή το Καταλίνα, εδώ η ερμηνεία της, είναι αρκετή για να ξεχαστεί αυτό που είπε.

φυσικό περιβάλλον, νομίζω ότι είσαι στο δάσος. Με περίεργα είδη πουλιών και ζωάκια. Κάπως έτσι. David Walters, Μπαλακή Σισόκο στον αέρα μας. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6. Διαβάζω εδώ, θάψαν ένα iPhone για να το βρουν οι άνθρωποι μόνο το 2276, όχι πριν, και σοκαριστούν. Ενώ μετά, έτσι να δουν την ιστορία, πώς μιλούσαμε. Το 2000.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος 93,6.

Darlene and Jean, το νέο άλμπουμ The Warren Treaty, αυτό το ζευγάρι στο 2026, αυτό που ακούσαμε. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Είναι βραδάκι, έρχεται 5η 23 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κάπως η δροσιά έρχεται το Σαββατοκύριακο, αυτό μαθαίνουμε. Συννεφιές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Υπάρχει ένα, αυτό το Painted Black υπάρχει. Κυκλοφόρησε τώρα, έρχεται από Γκάνα και Αυστραλία και είναι διαφορετικό.

Paint It Black, Genesis Owusu, λοιπόν, αυτή η διαφορετική εκτέλεση του Paint It Black. Ευχάριστη, θα έλεγε κανείς. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και διαδικτυακά ακούσουμε από το erteco.gr. 23 Ιουλίου γεννήθηκε ο Τόνο Τζο Γουάιτ, το 43 έφυγε το 18 στα 75 του. Η Αλεπού του Βάλτου. Αυτό ήταν το παρατσούκλι του. Swamp Fox, γιατί ήταν πρωτοπόρος του Swamp Rock. Ο Τόνι Τζο Γουάιτ έγραψε σπουδαία τραγούδια και για την Τίνα Τέρνερ έγραψε, που ήταν παραγωγός ο Μαρκ Νόφλερ, έγραψε το Rainy Night in Georgia και ηχογραφήθηκε και το τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι από τα πιο ωραία του Τόνι Τζο Γουάιτ, ηχογραφήθηκε και από τον Elvis, Tom Jones και ποιος άλλος, Τζον Μποναμάσα, ο οποίος Τζον Μποναμάσα έκανε tribute στον Rory Gallagher τώρα φέτος, tribute στον Rory Gallagher. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Να κάτσε η σκέψη. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carried home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

Pork Salad Annie, Tony Joe White, επέτειος γέννησης. Γεννήθηκε 23 Ιουλίου, σαν σήμερα. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι το έχει διασκευάσει ο Μπονεμάσα, αλίμονο. Αλλά το φοβερό είναι ότι έχει κάνει tribute στον Rory Gallagher που μόλις κυκλοφόρησε. Και φυσικά καλά παίζει ο Τζο Μπονεμάσα, αλλά επιλέγει πάντα πράγματα που είναι πολύ μακριά από την αισθητική του, ας πούμε, και το άλμπουμ δεν θυμίζει ποτέ το Rory Gallagher για κανένα λόγο. Θυμίζει τον Μπονεμάσα που παίζει τα δικά του, αλλά όχι τον Rory Gallagher. Rainy Night in Georgia του Tony Joe White. Το έκανε γνωστό ο Brooke Benton. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

Τζόνικας, πόσο ωραία μπορεί να πήρε το τραγούδι το Depeche Mode. Η Τζον Μπαέζ στον αέρα μας να ερμηνεύει Ντίλαν.

Live απολαυστική η Joan Baez στο Don't Think Twice, It's All Right του Bob Dylan. Ο Dylan πάνω σε μια συνέντευξή του μιλούσαν για τους καλλιτέχνες, individual performers τους λέει ο Dylan, που κάποιους καλλιτέχνες που είναι αυθεντικοί, είναι της αυθεντικής σχολής όπως το λέει, οι καλλιτέχνες που δεν με την απόλυτη έννοια της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας, που δεν θα μπουν κάτω από κανέναν και δεν θα αλλάξουν, δεν υποτάσσονται στην πραγματικότητα κανενός. Και είναι πολύ λίγοι και πολύ σημαντικά ονόματα αυτά που αναφέρει ο Dylan από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες και όχι μόνο της μουσικής. Μιλάει για πολλούς καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς έχει και την Amy Winehouse. Σε αυτούς τους τόσο λίγους που μπόρεσαν και το έκαναν αυτό στο πέρασμα της ζωής τους. Σαν σήμερα έφυγε η Amy Winehouse 23 Ιουλίου, το 11 στα 27 της.

Rose, Will You Still Love Me Tomorrow, φεύγει το 11 στα 27 της, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Βροχή διαβάζω ότι έρχεται, λίγο αργότερα και Παρασκευή. Παρασκευή μπορεί να έχουμε βροχές, θερμοκρασία χαλαρώνει, λίγη δροσιά. Κλάουντια Μάτο λέει, ήταν στο μικρόφωνο Μουσικές του Κόσμου, ο Μπάμπης Δούκαρος. Φρόντζε τον ήχο, Έλιφ Σάντσες και Πέτρος Αδάμ ακολουθεί εδώ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άννης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Here's One Lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,65 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν μπορείτε να πείτε φίλες και φίλοι, έξω δρόσησε. Τώρα έχει 26 βαθμούς, έχει και αεράκι, ό,τι πρέπει. Είναι μια κανονική βραδιά του Ιουλίου. Για αρχίζει και βραδιάζει έξω σιγά-σιγά σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Και μετά την προκόπη πάμε να συναντήσουμε τον Kid Loco. Happy Together.

Αυτός είναι ο Kid Loco, Kid Loco από την Γαλλία. Ο Kid Loco που βάζει πάντα μέσα την ηλεκτρονική μουσική, τη γαλλική ηλεκτρονική μουσική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτός ο DJ, remixer και παραγωγός. Αλλά έχει βγάλει και προσωπικά άλμπουμ ο Kid Loco, όχι μόνο διασκευές, πανεκτελέσεις και remix, βάζοντας και την acid jazz και την trip hop και πολύ περισσότερο το down tempo σε αρκετές μουσικές και αρκετά θέματα. Αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν κάνει αίσθηση εδώ και χρόνια. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Πού βρίσκεστε, διακοπές, τι ωραία που περνάτε. Να τα βλέπουμε, να ζηλεύουμε. Και πάντα απαντάμε εδώ από την οθόνη του υπολογιστή μας όταν τα βλέπουμε. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

Λοιπόν, προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τώρα με τον Ηλία Διαμάντη. Μ' αρέσει γιατί κάναμε ακριβώς την ίδια σκέψη. Από το Am I the Same Girl, ποια ήταν η εκτέλεση που έγινε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ γνωστή. Ήταν βέβαια η εποχή από, από την Barbara Racklin, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, το 69, εκεί και το καλοκαίρι της αγάπης. Am I the Same Girl το έκανε διασκευή και η Dusty Springfield στο τέλος του έτους και η Swing Out Sisters, έτσι, αυτό το synth pop συγκρότημα σχήμα που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Manchester. Εκεί λοιπόν ήταν οι Swing Out Sisters, όπου το έκαναν επιτυχία η Corinne και ο Andy, όπως τους θυμόμαστε.

0: There we go, Rehab, the top 10 record.
1: Rehab, λοιπόν, από τα ραδιοφωνικά, από τα BBC Radio Sessions του 2016, όταν ο Pete Michell είχε καλέσει στην εκπομπή το 2006 την Amy Winehouse. Τι ωραίο που ήταν αυτό το Rehab. Έτσι όπως ακριβώς το είχε πει τότε για τις ανάγκες του νέου της δίσκου της Amy Winehouse, και βέβαια όλο το πρόμο το έκαναν φυσικά στο BBC. Αυτά τα Radio Sessions βρέθηκαν πολλά χρόνια μετά, τα βρήκε ο Μαρκ Ρόνσον. Το καλό με το BBC είναι ότι δεν πετάει τίποτα. Δηλαδή το υπόγειο του BBC μέσα βρέθηκαν τα τραγούδια των Beatles, βρέθηκαν σε ταινίες, σε ταινιάκια επάνω με φάσες τα οποία δεν είχαν γράψει. Έχει 2 εκατομμύρια μπομπίνες. Και βάλει αυτή τη στιγμή το αρχείο του BBC κάτω, και αρκετές από αυτές κανένας δεν έχει πάρει και δεν έχει πετάξει πράγματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν αρχεία και βρίσκονται. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα που τιμάνε την Amy Winehouse. Την τιμάνε, τη σκέφτονται, γιατί σας σήμερα έφυγε η Amy Winehouse το 2011, ετών 27. Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ημερομηνία γιατί ήταν αφενός μεν Σάββατο και η είδηση βγήκε αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Εξάλλου εκείνη την ώρα είχε ανακοινωθεί και άρχισε να μαζεύεται και κόσμος έξω από το σπίτι της. Και θυμάμαι τότε ένα στέλεχος της Universal εδώ από την Ελλάδα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις τι γίνεται, έφυγε η Amy Winehouse. Ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, είχα τη Δευτέρα. Και θυμάμαι όλο τον κόσμο που ήταν στην κυριολεξία μου διασμένος. Πέσα κάπου μουσική, DJ set το βράδυ του Σαββάτου. Και ήταν όσοι το είχαν μάθει, γιατί μετά βέβαια ανακοινώθηκε και στα δελτία ειδήσεων και παντού. Όλος ο κόσμος ήταν πραγματικά μουδιασμένος για μια τραγουδίστρια που σίγουρα, εάν δεν είχε μπλέξει τόσο πολύ με το αλκοόλ και με την κατάθλιψη πάνω απ' όλα, θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο Τόνι Μπένετ, το έχουν πει άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, το είπε η Lady Gaga αργότερα, το είπε η Marianne Faithfull, το είπαν οι U2 και πολύ περισσότερο ο Mark Ronson, ο οποίος είχε αφιερώσει το Uptown Special, το δίσκο του, στην Amy Winehouse, γράφοντας από πίσω και μια αφιέρωση μεγάλη. Amy Winehouse, λοιπόν, όπου πάνω στα τραγούδια και στο στυλ της και το στυλιστικό και όλα έχουν ακολουθήσει γενιές και γενιές τραγουδιστριών. Ολίβια Ροντρίγκο.

Αυτή είναι η Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Αυτό είναι το καινούργιο της άλμπουμ. Τώρα έχει κυκλοφορήσει 12 Ιουνίου. Και αυτή η συνεργασία που έκανε με τον Robert Smith σε αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά εντυπωσιακή για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ταιριάζει και στους δύο. Δεύτερον, για κάποιο λόγο το έχουμε ξαναπεί αυτό, η Olivia Rodrigo, μάλλον ο Robert Smith, έχει ένα τεράστιο έρωτα με την Olivia Rodrigo. Καταρχήν τη βοήθησε πολύ όταν ανέβηκε στο Glastonbury Festival το 2025 η Rodrigo και τραγούδισε πάνω δύο κομμάτια. Τραγούδισε μαζί και το Friday I'm in Love και το Just Like Heaven. Κάτι το οποίο γενικά δεν το κάνει εύκολα ο Robert Smith για νέα τραγουδίστρια. Από την άλλη, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι αυτή η τραγουδίστρια έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και μια παραδοχή. Η τραγουδίστρια μας έρχεται από την Καλιφόρνια. Έχει τον ήχο της Καλιφόρνια. Έτσι, έχει τη ροκ, έχει τη folk, έχει και το indie ιδιαίτερα. Αν και διαβάζοντας μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Billboard πριν από 2-3 χρόνια, είχε πει ότι είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από την Taylor Swift και από τον ήχο της Lordi, την γνωστή μας Lordi από την Νέα Ζηλανδία. Και αυτό είναι ένα από τα καινούργια τραγούδια που έχει ηχογραφήσει ο Matt Berninger με τη Ροζαν Κάς μέχρι τις 8:30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το Κομόρο και η Μάρι Φρός. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 23 Ιουλίου, 35 λεπτά μετά τις 8. Παρέα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός λοιπόν είναι ο Gitkin και το Where the South Winds Wail, το καινούριο του άλμπουμ, το Night Reaper. Ένα τραγούδι που μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο της Καλιφόρνιας, στον ήχο της δεκαετίας του 50 και του 60. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το έφτιαξε με σκοπό, το ηχογράφησε καταρχήν στη Νέα Ορλεάνη. Αφετέρου βάζει μέσα αρκετά στοιχεία από τον ήχο του γκαράζ και από τον πολύ συγκεκριμένο ήχο που είχαν στην Καλιφόρνια. Θα έλεγα, αν το ψάξετε λίγο και στο Ντιτρόιτ και στο Σικάγο τη δεκαετία του 50, του 60, συγγνώμη, είναι αυτό το γνήσιο κλασικό γκαράζ ροκ 62-65. Αυτός είναι ο ήχος. Και εμείς πάμε, αφού είμαστε που είμαστε σε αυτό το κλίμα, πάμε να συναντήσουμε τον Fantastic Negrito. Όταν έγραψε και κυκλοφόρησε και τον Ipadip σε μια alternative acoustic version, πάρα πολύ ωραία.

Αυτός είναι ο Fantastic Negrito. Είχα τη χαρά του. Είχαμε μιλήσει με τον Fantastic Negrito. Είχαμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή πριν από 4 χρόνια, λίγο πριν έρθει για δεύτερη φορά στη χώρα μας, και πολύ περισσότερο όταν είχε πάρει το 3ο του Grammy. Και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτός ο καλλιτέχνης, όπου μας έχει γεννηθεί στη Μασαχουσέτη, έχει μεγαλώσει στο Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Είχε 15 παιδιά η οικογένεια. Ήταν το 8ο παιδί από τα 15. Και ενώ είχε ξεκινήσει στη Μασαχουσέτη, πάει στην Καλιφόρνια, πάει στο Όκλαντ, ξεκίνησε ακούγοντας κυρίως τις μουσικές του Prince, και έμαθε μουσική μπαίνοντας μέσα στα teaching classing rooms στο πανεπιστήμιο στο Berkeley στην Καλιφόρνια, ενώ αν και δεν ήταν φοιτητής, γιατί ήθελε λίγο πολύ να προσπεράσει και να μπορέσει να αφήσει πίσω του ό,τι έκαναν οι νέοι εκείνη την εποχή στο Όκλαντ και μέσα στα τέλη της δεκαετίας του 90, σε μια περιοχή που ήταν πυγμένη στα ναρκωτικά, και ήταν και ένας από τους λόγους που κάποια στιγμή σταμάτησε τη μουσική. Έπαθε ένα τροχαίο πάρα πολύ σοβαρό, πήγε να του κοστίσει η ζωή του. Εκεί σταμάτησε να τραγουδάει για πάρα πολλά χρόνια και επανήλθε μεγάλος ηλικία, κοντά στα 60 ο Fantastic Negrito. Αλλά από την ώρα που μπήκε και άρχισε να τραγουδάει, έβαλε τη folk, την blues και την R&B και έφτιαξε ένα δικό του μουσικό ιδίωμα. Μου το είχε πει, δεν το θυμάμαι πως το λένε. Και όταν έβγαλε το Please Don't Be Dead και αργότερα βέβαια το White Jesus Black Problems, ήταν τα άλμπουμ, πάνω σε αυτό το άλμπουμ είχαμε μιλήσει το 22, ήταν εκεί πραγματικά που έκανε το μεγάλο μπαμ και εκτοξεύτηκε η καριέρα του στα ύψη. Έχει βγάλει και άλλα 2 άλμπουμ από τότε. Καλός μουσικός, καιρός μουσικός ο Fantastic Negrito, και μπορεί να σου διηγηθεί πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις και όχι πράγματα που μπορεί να κάνεις και μπορεί να σου κοστίσουν.

Soul Force λοιπόν, Susan Tedeschi παρέα με τον Dion. Εξαιρετική μελωδία, άλμπουμ σε παραγωγή του Joe Bonamassa για τον all timer και τον βραβευμένο Dion, όπου διανύει μια δεύτερη, τρίτη νεότητα, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για τον Dion, για αυτόν τον τραγουδιστή καλλιτέχνη που έκανε μεγάλη επιτυχία στα 60's με το Runaway Sue και με πολλά άλλα κομμάτια. Αλλά καλώς βρέθηκε ο Joe Bonamassa στον δρόμο του εκεί στη Νέα Υόρκη και με την δισκογραφική εταιρεία που είχε φτιάξει, δίνοντας στέγη σε αρκετούς μπλουζίστες και rock'n'rollers που δεν είχαν στέγη για να μπορούν να βγάλουν ένα δίσκο. Ένας από αυτούς ήταν και με την βοήθεια των φίλων του, βέβαια. Οι φίλοι του Dion είναι ο Springsteen, ο Dylan, ο Paul Simon, φυσικά ο Joe Bonamassa και πολλοί άλλοι. Έβγαλε λοιπόν ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν είναι ένα, βασικά είναι τρία. Είναι τριλογία, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και συνεχίζει να γράφει και να τραγουδάει. Όπως ακριβώς αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, ετοιμάζεται στο Graceland η πολύ μεγάλη γιορτή. Γιατί για γιορτή πρόκειται πια, όταν η Graceland τέτοιο καιρό, και λέω από τώρα, οργανώνεται, γιατί από τις 8 μέχρι τις 16 Αυγούστου κάθε χρόνο γίνεται μια μεγάλη παγκόσμια γιορτή στη μνήμη του βασιλιά του rock'n'roll, γνωστή ως Elvis Week, εκεί στο Memphis, στο Tennessee, περιλαμβάνοντας φυσικά συναυλίες, διαγωνισμούς, αφιερώματα, πάνελ, συζητήσεις, και μαζεύεται όλος ο κόσμος, με το πιο γνωστό να είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα της 15ης Αυγούστου, όπου είναι η λεγόμενη γιορτή με την καθημερωμένη αγρυπνία με τα κεριά, το Annual Candlelight Vigil, έξω από την έπαυλη, όπου χιλιάδες άνθρωποι και θαυμαστές περπατούν σιωπηλά μπροστά από το χώρο ανάπαυσης του βασιλιά, όπου εκεί βέβαια μαζεύονται όλοι και φυσικά τραγουδάνε, έτσι. Φέτος θα εμφανιστεί ο John Oates, ο θρυλικός τραγουδιστής από το ντουέτο των Daddy Hall and John Oates, θα εμφανιστεί ζωντανά σε ένα ειδικό event που λέγεται EP Core Live. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Όπως και ο Larry Gatlin, ο σπουδαίος αυτός τραγουδοποιός της country, που έγραψε τις επιτυχίες του Elvis. Έγραψε το Bitter There Are, το Harder They Fall, το Help Me και πολύ πολύ άλλη βέβαια μουσική που δεν χρειάζεται να σου πω γιατί δεν τους ξέρετε, κυρίως με έμφαση στη rock and roll και φυσικά στις gospel ρίζες του βασιλιά.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Home to us, Paul McCartney, Ringo Starr και φυσικά Andrew Watt από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney. Ένα άλμπουμ που έχει υπογράψει ο Andy Watt, και αν το ακούσετε, άμα ακούσετε ολόκληρο το άλμπουμ, ολοκληρωμένη τη δουλειά του τελευταίου άλμπουμ του Paul McCartney, θα δείτε και πάρα πολλά κοινά που μπορεί να έχει με το άλμπουμ των Rolling Stones, και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο σκέψης και στην παραγωγή που κάνει ο Watt τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους ηχογραφήσεις. Δεν έχει να κάνει αν είναι οι Stones ή αν είναι ο McCartney ή αν είναι η Pulp, αν είναι η Pearl Jam. Υπάρχει, ο κάθε παραγωγός έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τον αποτυπώνει επάνω στις ηχογραφήσεις, και αυτό φαίνεται, αν θέλετε, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Andy Watt, και είναι ίσως και ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή είναι και ο νούμερο ένα παραγωγός στον κόσμο, γιατί από πίσω του κρύβεται, δεν κρύβονται, είναι εμφανέστατες μάλλον, και ηχογραφήσεις Lady Gaga και ηχογραφήσεις του Elton John και το τελευταίο το άλμπουμ που περιμένουμε από τον Elton John και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 23 Ιουλίου, Ηλίας Διαμάντης πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θεωρείται αυτός ο εθνικός ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Από το 1979, όπως τον έχουν ψηφίσει επίσημα, η πολιτεία. Ψηφίσαν τότε το τραγούδι του Ray Charles, αλλά το τραγούδι παραμένει πάντα το ίδιο.

George on my mind, λοιπόν, από το All Soul, από τον Steven Marley, από το γιο του Bob Marley. Ο Steven Marley, ο οποίος δεν είχε γεννηθεί στην Τζαμάικα, στο Kingston, έχει μεγαλώσει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στο Delaware και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους κύριους εκπροσώπους της μουσικής που ηχογραφεί αφενός μεν η οικογένεια Marley κατά καιρούς τα κομμάτια και τα τραγούδια αφενός μεν του πατέρα τους, αφετέρου και ο ίδιος, όπως και με το Ζίκι και με τη Σάρον Marley και γενικά με την οικογένεια των Marley και Melody Makers, όπως τους λένε, ηχογραφούν πάντα εξαιρετικές μελωδίες. Είναι μεγαλωμένος, βέβαια, μένει στο Kingston, αλλά έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από το Delaware και το Kingston πάμε μια βόλτα στη Νέα Ορλεάνη. Με τα θάνατον κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ μέσα από τα τραγούδια που είχε στο σιρτάρι του ο Dr. John.

The End of the Line. Είχε ακουστεί το 89 από την σούπερ μπάντα των Traveling Wilburys, βάζοντας τη folk, τη rock και την country. Ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει ο Dylan με τον Harrison, τον Roy Orbison και τον Tom Petty και όλους φυσικά στην παραγωγή. Πέρασαν πολλά χρόνια και βρέθηκε μέσα στα αρχεία του Dr. John και έχουμε τη χαρά φυσικά να το ακούμε. 2 10 60 66 4 29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Τζούκα Σάβες. Take me back to P.O.E. Κομικός, τραγουδιστής, συγγραφέας. Έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Ήταν γεννημένος στο 38, τώρα έφυγε πριν από 2-3 χρόνια από τη ζωή. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Και αυτό είναι ένα τραγούδι παλιό του Ζόρτζι Μπέν, όπως ακριβώς το έχει πειράξει ο Σόνο Ρίτσο.

και πένα και πένα. Ο τηλεφώνητο κουνόβα μέντε. Παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το Φροσαμπρούτα. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξε ο σόνορισμό στην Γερμανία. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με μια μελωδία που είχαν γράψει Climax Blues Band. Αλλά εδώ τη διασκευάζουν οι Fun Loving Criminals. Couldn't get it right.

και I Want You. Time Like Music Remix. Και ωραίο remix, γιατί το I Want You, όσο κι αν μας αρέσει, είναι ένα δύσκολο τραγούδι να remixαριστεί σωστά. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 36 λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα στον κόσμο σε 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το μομέντο να ευχηθούμε και καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά, είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν, είτε έγραψαν και έπιασαν τα μόρια που μπορούν να υπολογίσουν για το που θα συνεχίσουν ή το που θα μπουν στα πανεπιστήμια, στις σχολές εισαγωγής. Από την άλλη, αν κάποιος δεν κάνει κάτι φέτος και δεν μπει εκεί που θέλει, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, αυτό το λέμε γιατί έχουμε και εμείς παιδιά, ποτέ δεν σταματάει η ζωή, πάντα η ζωή συνεχίζεται και πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι και καλύτερο. You never find another love like mine. You never find another love like mine. Μας τα λέει ο Μάριο Μπιόντι. 10 παρά 20 εδώ στον κόσμο. Στην παλιά επιτυχία με τη βελούδινη φωνή του Ρουλός. You'll never find

You'll never find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι που αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν τον ήχο, τον ήχο των 70's, από ένα τραγούδι που γράφτηκε και είναι σήμα κατά τεθέν του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Sound, και λόγω του Lou Rawls και φυσικά λόγω του Leon Huff, γιατί ο Leon Huff έγραψε αυτό το τραγούδι. Ο Leon Huff ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε στην εξέλιξη του ήχου της Φιλαδέλφια, το Philadelphia Soul, όπου έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με τον ήχο της Stax και της Motown όσον αφορά το κομμάτι της soul μουσικής και πώς το διαχωρίζουν, γιατί μεν αν έχετε ακούσει τον ήχο της Φιλαδέλφια, ναι μεν έχουν πλευστά, δεν έχουν κιθάρες σε σχέση με τον ήχο της Stax και με την Motown. Και ιδιαίτερος ο χαρακτήρας του Philadelphia Sound έχει μείνει στην ιστορία. Ολόκληρο μουσικό κίνημα. Bon entender.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη και εσάς για την επικοινωνία και για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε λίγο αύριο. Αύριο λέει ότι θα βρέξει, οπότε να έχετε το νου σας. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την τρίτη μέρα θα είναι πάλι καλοκαίρι. Και λοιπόν, και night all. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στον ήχο, θα παραμείνει. Μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι εδώ μαζί σας από το πρωί. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Hello.
0: Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Τη μουσική επέλεξε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένας ιδιαίτερος παραγωγός, μουσικός, ο Oliver Knight αφιερώνει σε αυτόν τον τίτλο την απόπειρά του να ηχογραφήσει μουσικές στο Λονδίνο. Between the Lines και τα remixes βρίσκονται στο Volume 3. Με αυτό εδώ το Run Like the River σας υποδέχομαι στον κόσμο μου, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. 3wcosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Ροάννα Μουχ παίρνει τους δικούς του De La Soul και φτιάχνει ένα Dove Comes to Peace.

0: www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, Αλέξανδρος Κασαλάκης να φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και ο Τρίκη αναλαμβάνει να μας βγάλει εκτός πλαισίου. Out of place, εδώ στην καινούργια του δουλειά, μαζί με τη Μάρτα Σλακόφσκα.
1: Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing, I sing for my daughter, I grew.

φτάσαμε στον Bonobo και τις δικές του μουσικές. Μονάχα αυτός και εμείς, Me and You, είναι το κομμάτι που μόλις ηχογράφησε από την καινούργια του δουλειά.

Κούρια Κούρια που ηχογραφούν στη Γερμανία και κατάγονται από τη Βραζιλία, τραγουδιστής και ηθοποιός, είναι τα παιδιά που κρύβονται πίσω από αυτό το όνομα και φτιάχνουν το Bam και Rare, το κομμάτι που μόλις

Ντεζί Εουζή από την Πολυνησία και οι Φαβέλες στο remix τους. Πριν από 2 χρόνια έβγαλε αυτό.

τι να πούμε και για τους Ezra Collective. Το ένα καλύτερο απ' το άλλο. Because of Hope είναι η καινούργια τους δουλειά, από όπου και αντλούμε το Only Love. Ο Πασιλιέ βρίσκεται μαζί.

0: Τρυφερή η Άγιο έρχεται με τις φωνές της. Money Love είναι το σικλάκι που ηχογράφησε πριν από κάτι χρόνια.
1: Money come, money go, money fee, yo we go, money green, money red.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: It's Mojiba and Ruth Maneuver. And we are together, unity.
3: Δεύτερη ώρα, έτσι, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει με Roots Manuva και όχι μόνο. Ένα Blaze Away που άφησε κάποτε αυτή η περίφημη πάντα είναι εδώ για να ανοίξει τη δεύτερη ωρίτσα στο τσαρτί μας, τον κόσμο μας, τον Νίκο μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Herbalizer αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε τα μάτια. If you close your eyes, είναι το κομμάτι.

0: Where is the Love και ο Kid Loco, εκτός από ένα τεράστιο Grand Love Theme, έγραψε και αυτό εδώ και το ηχογράφησε με τον φίλο του. Ποιος ήταν αυτός? Ο Χόρες Άντι.
1: It's so nice to be good.

0: name of the song, Bad Luck City.
1: L. Burnside από τα μεγάλα κολλήματα της εκπομπής, εδώ ένα Bad Luck City που ήρθε για να μείνει.
2: Hello, a lot of people don't know about that.

0: τραγούδι δεν είναι δικό τους, το είπαν όμως περίφημα οι εκλεκτοί Blind Boys of Alabama. Way Down in the Hole είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από χρόνια ο Tom Waits.
1: If you walk through the garden, you better watch your back.

παραμένουν οι Blind Boys, μόνο που έρχεται και ο Solomon Burke στην παρέα να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη ξέραμε. None of us are free.

Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Να ανανεώσουμε για αύριο την συντροφιά μας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.